0: Βρήκες κακό τραγούδι. Στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

Αλφα 88,6. Καλύτερος και από React Story.

Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες. J-Lo.

0: αγαθά. Νέα επιτυχία στην playlist του Αλφα. Παίζει τώρα. Παίζει τώρα.
1: Αλφα 88,6.
0: Νέα επιτυχία.
2: Hey, this is Taylor Swift.
3: Taylor Swift.
2: And this is my new song.
0: Αλφα 88,6. Νέα επιτυχία.

0: Επιτυχίες που δεν κάνει skip.
1: Λίγα λόγια, πολύ μουσική.
2: Πολύ όμως.
0: Αλφα. 88,6.

0: Βρήκες κακό τραγούδι? Στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: επιτυχία στην playlist του Αλφα. Παίζει τώρα. Παίζει τώρα.
1: Αλφα 88,6.
0: Νέα επιτυχία.
2: Hey, this is Taylor Swift.
3: Taylor Swift.
2: And this is my new song.
0: Αλφα 88,6. Νέα επιτυχία.

0: χρόνια στο Coffee & More μένουμε σταθεροί στις αξίες μας. Ποιοτικός καφές, γεύση που ξεχωρίζει και εξυπηρέτηση όπως ακριβώς την αξίζετε. Σωστή, γρήγορη, ανθρώπινη. Η προτίμησή σας όλα αυτά τα χρόνια είναι για εμάς η μεγαλύτερη ανταμοιβή. Συνεχίζουμε με ποικιλία σε πρωινά, σάντουιτς, γιαούρτια και σαλάτες για όλα τα γούστα και όλες τις ώρες. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας και υποσχόμαστε να είμαστε πάντα εκεί. Με τον καφέ και τα ροφήματα που αγαπάτε και τη φροντίδα που αξίζετε. Coffee & More. Coffee & More. Η αγαπημένη σας γωνία στην είσοδο της Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317-300. Όλα με την υπογραφή της Distretto.
1: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου, 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
2: Είμαι ο Νίκος Γεωργιάδης, Διευθύνων Σύμβουλος της MAG Motors, και αν αναγνωρίσατε τον ήχο που μόλις ακούσατε, ξέρετε ήδη τι ακολουθεί. Η MAG Motors είναι πλέον ο επίσημος διανομέας και επισκευαστής της Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μια νέα εμπειρία. Ένας νέος τρόπος να δεις την αυτοκίνηση. Ένας νέος χώρος σχεδιασμένος για να γνωρίσετε από κοντά τη γερμανική τεχνολογία, την προηγμένη σχεδίαση και την απαράμιλη ποιότητα της Audi. Νέο κατάστημα Audi MAG Motors στα Αμυσιανά Καβάλας. Η νέα premium εμπειρία αυτοκίνησης από τη MAG Motors.

0: Γεια σας, είμαι η Βασιλική Βασιλιάδου και σας καλωσορίζω στα φροντιστήρια Όραμα. Εδώ η εκπαίδευση γίνεται εμπειρία. Με οργανωμένη μελέτη στο χώρο μας, δυνατότητα online παρακολούθησης, βιωματικά workshops, ομαδοσυνεργατική και ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια, βοηθάμε το παιδί να αποκτήσει γνώσεις, αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνατότητές του. Θα μας βρείτε Ομονία 77, τηλέφωνο 2510-22-0201. Φροντιστήριο Όραμα. Κάτι περισσότερο από ένα φροντιστήριο.
1: Θέλεις να ακονίσεις το μυαλό σου και να γίνεις μέλος μιας παγκόσμιας κοινότητας? Το αγωνιστικό Bridge είναι ένα πνευματικό άθλημα στρατηγικής και συνεργασίας αναγνωρισμένο από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.
2: Τα μαθήματα του Συλλόγου Αγωνιστικού Bridge Καβάλας ξεκινούν τη Δευτέρα, 19 Οκτωβρίου, στις 6.30 το απόγευμα, στο Πολυκέντρο του Δήμου Καβάλας, στον Άγιο Λουκά.
1: Γνώρισε το πιο κοινωνικό πνευματικό παιχνίδι στον κόσμο. Έλα μαζί μας. Bridge. Μια κίνηση μυαλού, μια εμπειρία ζωής.
3: Το αλυσοπρίωνο που εμπιστεύεσαι. Το πλυστικό που καθαρίζει για σένα. Και η μηχανή που δαμάζει τα αγριόχορτα. Στο τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας στο Μπούλης θα βρείτε τα πάντα. Επαγγελματικά πλυστικά μηχανήματα κήπου, εργαλεία, βιομηχανικά υλικά, τσιμούχες, στεγανά, ρουλεμάν, χημικά καθαρισμού και detailing, ρουχισμό εργασίας και εξοπλισμό ασφαλείας. Κατασκευάζουμε άμεσα υδραυλικά μαρκούτσια υψηλής πίεσης και κορυφαίας ποιότητας Dunlop, καθώς και σωληνώσεις air condition για οχήματα. Ποιότητα, αξιοπιστία και φιλικές τιμές. Όλα σε ένα σημείο. Στην είσοδο Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317130 και στο gosmart.gr. Τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας Τομπούλης. Από επαγγελματίες για επαγγελματίες.

0: επιτυχία στην playlist του Αλφα. Παίζει τώρα. Παίζει τώρα.
1: Αλφα 88,6.
0: Νέα επιτυχία.

0: Α, Round and Round. Και τα hit συνεχίζονται non-stop στον Α, 88,6.
1: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα. Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
2: Ζήστε μια μοναδική εμπειρία ψυχαγωγίας, περιποίησης και φιλοξενίας μπροστά στο κύμα.
3: Καβάλα Resort & Spa. Απολαύστε την πισίνα, ένα μασάζ ή χαμάμ.
2: Δοκιμάστε ένα εξαιρετικό γεύμα στο εστιατόριο και χαλαρώστε με υπέροχη θέα στη θάλασσα στο Roof Garden.
3: Τα υπερσύγχρονα δωμάτια μας είναι η ιδανική επιλογή για μια ξεχωριστή απόδραση.
2: Καβάλα Resort & Spa. Νέα Καρβάλη Καβάλας. Τηλέφωνο 2510-31-6737 και στο www.kavala-resort-spa.com.
3: Μοναδική εμπειρία φιλοξενίας.
4: Η ζεστασιά και η θαλπορή του σπιτιού απαιτούν σιγουριά. Όταν αγοράζετε καυσόξυλα, η ποσότητα είναι ζήτημα εμπιστοσύνης. Η O-Good, ο αποκλειστικός συνεργάτης της Leroy Merlin στην Ελλάδα, δεσμεύεται για την απόλυτη ακρίβεια της παραγγελίας σας. O-Good. Οξιά και δρύς, χίδιν και σε παλέτα. Τηλέφωνο παραγγελιών 6947-884411. O-Good. Ζεστασιά. Χωρίς αμφιβολίες. Στην O-Good έχουμε κρατήσει τις ίδιες χαμηλές τιμές με πέρυσι.
5: Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμιγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. 25 χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510-316-666. Βουγιουκλή ΑΕ. Μαζί χτίζουμε το μέλλον.
6: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε μια νέα αρχή με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην Αφείο Ανίδη ΑΕ, στην Καβάλα, στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα και στις Σέρες, στο 8ο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Για πρώτη φορά, η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφείο Ανίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600. BMW Motorrad, Αφείο Ανίδη, ο μοναδικός επί...

Επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.

0: Κάθε διαδρομή, μικρή ή μεγάλη, έχει τη δική της ιστορία. Και η Suzuki Αφή Ιωαννίδη είναι εδώ για να γίνει μέρος της δικής σου. Ανακάλυψε το νέο κατάστημα Suzuki Αφή Ιωαννίδη στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας και γνώρισε από κοντά τον κόσμο της Suzuki. Βρες το μοντέλο που ταιριάζει στις δικές σου ανάγκες, εποφελήσου από τα μοναδικά προνόμια απόκτησης και απόλαυσε ολοκληρωμένη υποστήριξη πριν και μετά την αγορά. Suzuki Αφή Ιωαννίδη, ο μοναδικός επίσημος έμπορος Suzuki στον ομό Καβάλας. Στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600.000.
1: Γεια σας, είμαι η Βασιλική Βασιλιάδου και σας καλωσορίζω στα φροντιστήρια Όραμα. Εδώ η εκπαίδευση γίνεται εμπειρία. Με οργανωμένη μελέτη στο χώρο μας, δυνατότητα online παρακολούθησης, βιωματικά workshops, ομαδοσυνεργατική και ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια, βοηθάμε το παιδί να αποκτήσει γνώσεις, αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνατότητές του. Θα μας βρείτε Ομονίας 77, τηλέφωνο 2510-22-0201. Φροντιστήριο Όραμα. Κάτι περισσότερο από ένα φροντιστήριο.
2: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
3: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
2: Στην ποιότητα των κρεάτων.
3: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
2: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
3: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμυσιανά Καβάλας.
2: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο Έκο Χατζηγαβριλίδη.
3: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-326230.
2: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
4: Μπορώ να καταλάβω μέσα σε 10 δευτερόλεπτα αν κάποιος έμαθε μακιγιάζ ή απλώς είδε βίντεο.

0: τελευταίο στο διαδίκτυο. Γιατί το μακιγιάζ δεν είναι φίλτρα, δεν είναι trends, δεν είναι αντιγραφή. Είναι τεχνική, είναι γνώση, είναι πειθαρχία. Κάθε επαγγελματίας που ξεχωρίζει έχει κάτι κοινό. Έμαθε να σκέφτεται, να παρατηρεί και να εξελίσσεται.
1: Στα ιδιαίτερα μαθημάτων για αρχάριους και μη της Τζέννη Θωμαίδου στο JT New Era, με πάνω από 10 χρόνια εμπειρίας και εκατοντάδες απόφοιτους, η εκπαίδευση είναι προσωπική, απαιτητική και απόλυτα προσανατολισμένη στην πραγματική αγορά εργασίας. Εξυπηρετείς τον πρώτο σου κιόλας πελάτη χωρίς φόβο και ανασφάλεια. Τζέννη Θωμαίδου, Pro Makeup Trainer. Όταν η τεχνική γίνεται αυτοπεποίθηση και η αυτοπεποίθηση γίνεται καριέρα. Γεωργίου Παπανδρέου 23, Δράμα. Τηλέφωνο 6970 100 977. Instagram Τζέννη Θωμαίδου.
2: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.

0: Νέα επιτυχία στην playlist του Αλφα. Παίζει τώρα. Παίζει τώρα.
1: Αλφα 88,6.
0: Νέα επιτυχία.

0: ήταν τα καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6.
1: Αλφα 88,6.
2: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
3: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
4: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
3: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
5: Θέλεις να αγωνίσεις το μυαλό σου και να γίνεις μέλος μιας παγκόσμιας κοινότητας? Το αγωνιστικό Bridge είναι ένα πνευματικό άθλημα στρατηγικής και συνεργασίας αναγνωρισμένο από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.
6: Τα μαθήματα του Συλλόγου Αγωνιστικού Bridge Καβάλας ξεκινούν τη Δευτέρα, 19 Οκτωβρίου, στις 6.30 το απόγευμα, στο Πολυκέντρο του Δήμου Καβάλας, στον Άγιο Λουκά.
5: Γνώρισε το πιο κοινωνικό πνευματικό παιχνίδι στον κόσμο. Έλα μαζί μας. Bridge. Μια κίνηση μυαλού, μια εμπειρία ζωής.
7: Τώρα οδηγείς με τα καύσιμα και τα σέρβις σου πληρωμένα. Γιατί εσείς αγοράζετε το καινούριο σας αυτοκίνητο και η Mac Motors πληρώνει για εσάς τα καύσιμα ή τα σέρβις. Στη Mac Motors γιορτάζουμε τα 35 μας χρόνια και μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου με την αγορά ενός Opel, Hyundai, Kia, Volkswagen ή Skoda σου προσφέρουμε μια έξτρα δωροεπιταγή αξίας έως 800 ευρώ. Επέλεξε μέσα από τη μεγάλη ποικιλία ετοιμοπαράδοτων μοντέλων μας. Εποφελήσου από τα ευέλικτα τα χρηματοδοτικά μας προγράμματα και κέρδισε πραγματικό όφελος στην καθημερινή σου μετακίνηση. Mac Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen, Skoda, Audi, Hyundai και Opel.
8: Κάποιοι ψάχνουν για χρόνια το γιατί.
9: Γιατί νιώθεις έτσι, γιατί κολλάς τα ίδια.
8: Εμείς δεν ψάχνουμε το γιατί, ψάχνουμε το πώς. Πώς θα σταματήσεις να αντιδράς αυτόματα και θα ζεις με τον τρόπο που εσύ επιλέγεις.
10: Είμαι η Βάλια Δάτσαλη και φέρνω τη δύναμη του NLP και της ύπνωσης στο κέντρο της Καβάλας, Βενιζέλου 37, στον πρώτο όροφο.
8: Κάλεσε στο 6932 438180 για το ραντεβού σου. Λουσίνια, για να βρεις το αειδόνι της ζωής σου.
11: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια Διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι.
12: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
13: Πινακότη, πινακότη, από τ' άλλο μου ταυτί.
14: Εμείς δεν παίζουμε με την ακοή σας. Πιστοποιημένα κέντρα αποκατάστασης ακοής Μερκουρόπουλος. Με την επιστημονικά καταρτισμένη ομάδα μας, αλλάζουμε τα δεδομένα στην αποκατάσταση ακοής. Τηλεφωνήστε τώρα για μια δωρεάν δοκιμαστική συνεδρία στο 2510-224222 ή επισκεφτείτε μας Φιλικής Εταιρείας 7 εναντί ΙΚΑ στην Καβάλα. Πιστοποιημένα κέντρα αποκατάστασης ακοής Μερκουρόπουλος. Ακούστε καλύτερα.
1: Και τώρα, μόνο επιτυχίες, χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6. Ξεκινάμε τώρα.

0: Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμιγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. 25 χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510-316-666. Βουγιουκλή ΑΕ. Μαζί χτίζουμε το μέλλον.
1: Αλφα Ράδιο 88,6.

0: Λες να έχουν τελειώσει?
1: Ποιος?
0: Όλα αυτά που συμβαίνουν.
1: Τελείωσε η βύση με τον Καρβέλα.
0: Πάνω που σε έκανα βυσικό, ρε φίλε, ήρθε η ανατροπή. Ανετραπήθηκαν όλα. Ναι. Κινδυνεύουμε.
1: Θα τραγουδάει φίβο από εδώ και πέρα.
0: Θα κινδυνεύσει η κοινωνία να ζήσει χωρίς Καρβέλα, Θανάση. Καταλαβαίνεις πόσο πλήγμα είναι αυτό.
1: Είχαμε μια σκασίλα. Καλημέρα, Μιχάλη.
0: Πρόσεξε λίγο, μη φας καμιά αγωγή που βρίσκεσαι εκεί που βρίσκεσαι. Πολεμική ανταποκριτή και θα πούμε γιατί πολεμικός ανταποκριτής.
1: Πολεμικός πάντα, μέσα ναι. στη τέχνη.
0: Μέσα στο μέτωπο, στο μέτωπο. Στο μέτωπο, γιατί εδώ κάνουμε δίαιτα κάθε Δευτέρα. Όχι, μάλλον, συγγνώμη. Προσπαθούμε να κάνουμε δίαιτα κάθε από Δευτέρα και το ανακοινώνουμε το Σάββατο το πρωί στις 10. Εντάξει, κύριε Θανάση Μπουδαλάκη.
1: Δεν, Μιχάλη Μερκουλόπουλο.

0: και όταν λείπω εγώ, προδότη, εσύ κάνεις εκπομπή, κατάλαβες.
1: Ναι,
0: τότε φέρνεις όλους τους καλεσμένους.
1: Ενώ όταν λείπω εγώ, δεν γίνεται εκπομπή.
0: Έτσι.
2: Και...
0: γιατί εγώ ξεκουράζομαι. Είμαι ένα κουρασμένο αγόρι, δεν είμαι σαν εσένα.
1: Κοίταξε, πέρασες όλα τα δεινά και αυτά που θα περάσουν και οι ακροατές σήμερα θα τα γλιτώσεις, γιατί κάνουμε ένα μήνυμα αφιέρωμα. Πολύ βύση. Πολύ βύση, πολύ βύση. Όσα έχω ζήσει.
0: Η Λία δεν είναι λύση, να το ξέρω.
1: Ναι, ναι. Η Λία δεν είναι βύση, η βία δεν είναι λύση, η λύση... Έλα, με μπέρδεψες, δεν μπορώ να τα πω αυτά.
0: Πάντα. Δεν πειράζει, Μιχάλη. Δεν πειράζει, εγώ. Λοιπόν, δεν πειράζει, παλικάρι.
1: Εσύ που πήγες στα ποιοτικά, Θανάση.
0: Άστο. Η ποιότητα ξεχύλιζε χθες το βράδυ, ξέρετε. Και σήμερα το πρωί να μην σε πω.
1: Ναι, ρε φίλε.
0: Θα
1: μας δηλώσει από ποιο μέτωπο θα μας δώσει ανταπόκριση.
0: Από το Vox. Vox, το λέγω, ήταν Vox. Πρώην Φραντζέλικο.
1: Α, μάλιστα.
0: Όπου το τέρας της διασκέδασης, Λένα Ζευγαρά, έδωσε μια εξαιρετική παράσταση και εκεί ο τιτανοτεράστιος Σταμάτης Γονίδης, φίλε, που μας έλεγε δικά του τραγούδια, κάθε 10 λεπτά έλεγε τώρα θα πω ένα δικό μου τραγούδι.
1: Με αυτά που έγιναν, φίλε, τελευταία με τον Καρβέλα και τη Βύση, λοιπόν, θα μπούμε σε μια νέα διαδικασία, ακόμα και οι ραδιοφωνικές εκπομπές και η παραγωγή. Γιατί μέχρι τώρα νομίζαμε ότι τα τραγούδια, όχι νομίζαμε, εμείς ξέραμε πολύ καλά ποια είναι τα τραγούδια, ακόμα και οι εκπομπές Voice, Moise, αυτές που κάναν μια αναφορά και λέγανε τραγούδι της Βύση. Αν δεν είναι της Βύση, είναι του στιχουργού και του δημιουργού το τραγούδι. Και το τραγουδάει η Βύση. Και εμείς νομίζαμε ότι αυτό που κερδίζει ο λαός και κατακτιέται όταν γίνεται ένα pop τραγούδι, ότι είναι του κόσμου. Αν δεν είναι του κόσμου, σύμφωνα με την νομοθεσία.
0: Καλή, νομίζω ότι ο λαός της Καβάλας δεν κινήθηκε στο βράδυ με όλους αυτούς τους προβληματισμούς. Ναι. Ο Μιχάλης, Λιόβουργου.
1: Ναι, ναι.
0: Καλημέρα τον κύριο Μιχάλη.
1: Αυτό που έβλεπα όμως χθες είναι.
3: Είμαι ο υπουργός της Ταρτιανά της Καβάλα.
1: Όχι μόνο της Καβάλα, σας παρακαλώ, αγαπητέ φίλε. Μας ακούνε από την Αυστραλία μέχρι την Αμερική. Και από το βορρά μέχρι τον νότο. Είναι μια εκπομπή παγκόσμια συμβέλεια.
0: Αλλά είναι παιδί, ακόμα θα μάθει, Μιχάλη.
1: Η κυρία Ελένη που κάθεται εδώ δίπλα και μας ακούει σταθερά, λοιπόν, εκπροσωπεί όλη την Ηφίλιο.
0: Έτσι. Το μαγαζί τα Δυτικά έγινε γλεντάρα φοβερή. Ήταν πάρα πολύ ωραία. Εντάξει, ήταν ένα γλέντι. Διασκεδάσαμε, κάψαμε θερμίδες. Ωραία, μια χαρά. Χορέψαμε.
3: Μια χαρά.
0: Σας εύχομαι και εσάς κι όλους να χορεύετε και να καίτε θερμίδες. Αρκεί να τις παίρνετε πρώτα. Αυτό.
1: Εμείς, Θανάση, ουσιαστικά θα πάμε σε μια ρετρό κατάσταση, γιατί περιμένουμε το Λάκι με τα ψηλά ρεβέρα αύριο το βράδυ στην Καβάλα. Θα είσαι πίσω να πάμε, να χορέψουμε.
0: Ναι, σήμερα γυρνάω. Βεβαίως, ιεράχομαι της Καβάλας.
1: Okay, γιατί έχουμε ένα ραντεβού στην Ερυθρού.
0: Αχ, θα περάσουμε καταπληκτικά. Θα είμαστε εκεί όλοι, στις επάλξεις.
1: Λοιπόν, αφού χαιρετήσουμε την κυρία Ελένη... Προφανώς και η κυρία Ελένη Στανιάτα της Βύση θα ακούει, δεν είναι. Τι άλλο να ακούει,
0: εννοείται, αφού η Βύση είναι πιο μεγάλη επίκυρα, λένε. Οπότε,
1: ναι. Εντάξει. Πιο μεγάλη καλλιτέχνη.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, καλή ευκολία εκεί.
0: Καλή
1: συνέχεια.
0: Να βάλεις ένα γονίδι για να μας τροφεί εδώ.
1: Ναι, αυτό ακριβώς. Είναι ο μοναδικός καλλιτέχνης που δεν έχουμε παίξει. Αυτός και η Ζευγαρά.
0: Ενώ όχι, Ζευγαρά έχουμε παίξει. Έχουμε παίξει και με το θύμισε η συνάδελφός μου Νιώβη. Παίξαμε πριν από 15 μέρες.
1: Μάλιστα.
0: Παίξαμε, λέει, ένα Ζευγαρά. Αλλά δεν σου κατάλαβες.
1: Προφανώς φορούσε ο Τουασπίδες.
0: Ναι, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Καβάλα. Γεια σας.

Να τα βάλουμε τα πράγματα σε μία σειρά. Ακούτε την εκπομπή από Δευτέρα Δίαιτα. Ο Θανάσης τον στείλαμε και μια πολεμική ανταπόκριση όπως καταλάβατε. Εμείς είμαστε εδώ στο στούντιο του Αλφα και εκπέμπουμε για όλο τον κόσμο με μια εκπομπή αφιερωμένη στην Αναβίση μέσω του Νίκου του Καρδέλα. Ξέρετε κάτι, ας χαρούμε 2-3 τραγούδια τώρα, γιατί την άλλη εβδομάδα μπορεί να μην μπορούμε να ξαναπαίξουμε κιόλα. Μπορεί δηλαδή να χρειάζεται και γραπτή δήλωση, ποτέ δεν ξέρεις με αυτά που γίνονται. Αυτό που έχει συμβεί και με ένα αφιέρωμα που είδα στο Studio 3 στην εκπομπή αυτή που μετακόμισε στο Sky, λοιπόν, στεναχωρήθηκα όταν ήρθαν στην. Ανασύρθηκαν από τη μνήμη οι κόντρες ακόμα και του Μάνου Χατζηδάκη και του Μίκη Θεοδωράκη με τη Γαλάνη, τον Νταλάρα και την Αλεξίου, τις κόντρες του όλων των καλλιτεχνών με το τι είχε γίνει, γιατί ξεχνάμε εύκολα. Θυμόμαστε με μεγάλη άνεση την κόντρα του Νικολόπουλου με τον Καζατζίδη, αλλά για την κόντρα των ποιοτικών δεν το θυμόμουν, να σας πω την αλήθεια. Λες, να ήμουν πολύ μικρός τότε, μπορεί να ήμουν πολύ μικρός, δεν ήμουν σίγουρα. Ήθελα να το αποβάλω προφανώς. Τέλος πάντων, τα πράγματα, η ιστορία συνεχίζεται και όλα γίνονται για ένα και μόνο λόγο, δυστυχώς. Όταν γίνεται όμως το χώρο του πολιτισμού και της τέχνης και του έντεχνου, πονάει πολύ, γιατί υποτίθεται αυτός ο χώρος δεν είναι βαφτισμένος εμπορικός, είναι το ποιοτικό τραγούδι που δεν είναι εξαρτημένο από το χρήμα. Αν δε, τελικά όλα για ένα λόγο γίνονται. Θα μου πεις όταν είναι βιοποριστικό. Το θέμα με την Άννα Βύση και τον Καρβέλα, τέλος πάντων τον Καρβέλα η Άννα Βύση για μένα τον βάζει στο κάδρο, για μας δεν υπήρχε, απλά ήταν τα τραγούδια που τραγουδούσαμε και αιμονικά, για κάποιο λόγο βέβαια, σε όλες τις συναυλίες τόνιζε ότι αυτός είναι, γι' αυτό στα 50 τραγούδια που τραγουδούσε, τα 47 ήταν Καρβέλας, γιατί έχει γράψει 400 τραγούδια, απίστευτο πράγμα. Και όλοι αναρωτιέστε τι θα ήταν η Βύση χωρίς τον Καρβέλα. Έλατε. Μπορεί να ήταν Μέγκα Βύση.

Δεν θα κυλήσει μόνο με Βύση η εκπομπή σήμερα. Έχουμε και άλλες μουσικές και έχουμε και μία, δύο, τρεις συνεντεύξεις. Θα κινηθούμε κυρίως, θα πάμε προς το Πράβιο και στην περιοχή του Δήμου Παγκαίου. Η Ελευθερούπολη είναι η τιμόμενη περιοχή σήμερα, γιατί γίνονται ωραία πράγματα, συμβαίνουν αυτό το Σαββατοκύριακο στην Ελευθερούπολη. Αλλά θα γυρίσουμε και μέχρι την Ερυθρού να επιχειρήσουμε να συνομιλήσουμε με το Λάκη, τον Παπαδόπουλο, το Λάκη με τα ψηλά ρεβέρ, που θα είναι την Κυριακή το βράδυ στην Ερυθρού. Όπως παλιά, έτσι ακριβώς.

πώς καταφέρνουμε όμως και κάνουμε εθνικό θέμα, ένα χωρισμό, μια διαφωνία καλλιτεχνών. Αν είμαστε απίστευτοι οι Έλληνες, θα μου πεις γιατί δεν γίνεται στο εξωτερικό. Ναι, δεν μας απασχολεί το πετρέλαιο, δεν μας απασχολεί η ακρίβεια, δεν μας απασχολεί ο χαμηλός μισθός, δεν μας ενδιαφέρει τι γίνεται από τους κυβερνώντες και τους αντιπολιτευόμενους αυτή τη στιγμή. Και εγώ είμαστε και τρώμε λοιπόν αυτό το... Αυτό που βολεύει και στα κανάλια τα συγκεκριμένα να παίζουν συνέχεια, και εγώ ίδιος αναπαραγώ, γιατί και εγώ μένω γίνεται. Αλλά ξέρετε, έχω και μια αγάπη, την εκτιμώ αυτή την καλλιτέχνη. Και έτσι λοιπόν στεκόμαστε λίγο παραπάνω.

Αν συμφωνώ με κάτι με τον Νίκο Καρδέλα, είναι ότι υπερασπίζεται το δικαίωμα του δημιουργού, το οποίο πραγματικά έτσι πρέπει να υπερασπίζεται και να προβάλλεται, γιατί αυτός έχει την έμπνευση και το βγάζει παρά έξω. Και βέβαια η σώπωση μπορεί να είναι και η παρουσία του καλλιτέχνη που το αναδεικνύει. Δυστυχώς όμως, όπως έχουν εξελιχθεί τα ραδιόφωνα στην Ελλάδα και ίσως στον κόσμο, δεν παρακολουθώ τόσο πολύ για να ξέρω, όταν αναπαράγουν μόνο τα τραγούδια, θεωρείς πλέον τα τραγούδια είναι μόνο της Μαντόνα, είναι μόνο της Βύση. Δεν ξέρεις ποιος είναι ο δημιουργός πίσω από το τραγούδι. Εκτός αν επανέλθουν οι εκπομπές με τον παλιό τρόπο και αναφέρονται τα στοιχεία των δημιουργών όπως παλιά. Μεγαλώνοντας, γυρνάς αρκετά πίσω και θυμάσαι τα χρόνια σου, τα παιδικά και πώς συνέβαιναν τα πράγματα στο παρελθόν και τα συγκρίνεις. Κάθε εποχή έχει τα δικά της, αλλά καλά είναι σε μερικές περιπτώσεις να κρατάμε τους κλασικούς τρόπους παρουσίασης. Σεμνά, ταπεινά, με αναφορές στους δημιουργούς. Λοιπόν, με αυτό το τραγούδι να έχει φωνή η Βύση και να γεμίζει γήπεδα, στάδια, Καλλιμάρμαρα, συναυλιακούς χώρους, εμείς θα πάμε στα πρώτα διαφημιστικά μηνύματα και αμέσως μετά θα σας γυρίσω πίσω στα χρόνια τα μαθητικά.

0: 8 χρόνια στο Coffee and More μένουμε σταθεροί στις αξίες μας. Ποιοτικός καφές, γεύση που ξεχωρίζει και εξυπηρέτηση όπως ακριβώς την αξίζετε. Σωστή, γρήγορη, ανθρώπινη. Η προτίμησή σας όλα αυτά τα χρόνια είναι για εμάς η μεγαλύτερη ανταμοιβή. Συνεχίζουμε με ποικιλία σε πρωινά, σάντουιτς, γιαούρτια και σαλάτες για όλα τα γούστα και όλες τις ώρες. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας και υποσχόμαστε να είμαστε πάντα εκεί. Με τον καφέ και τα ροφήματα που αγαπάτε και τη φροντίδα που αξίζετε. Coffee and More. Coffee and More. Η αγαπημένη σας γωνία στην είσοδο της Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317-300. Όλα με την υπογραφή της Distretto.
1: Για πρώτη φορά, η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφή Ιωαννίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600. BMW Motorrad Αφή Ιωαννίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
2: Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμιγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. 25 χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510-316-666. Βουγιουκλή ΑΕ. Μαζί χτίζουμε το μέλλον.
3: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
4: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
3: Στην ποιότητα των κρεάτων.
4: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
3: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
4: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
3: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο ΕΚΟ Χατζηγαβριλίδη.
4: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-326230.
3: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
5: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε μια νέα αρχή με την BMW σειρά 1 M-Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M-Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην Αφή Ιωαννίδη ΑΕ, στην Καβάλα, στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα και στις Σέρες, στο 8ο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.

0: οι περισσότεροι δεν τα αλλάζουν. Κάποιοι βοηθούν για να σύρουμε από τη μνήμη μας αυτά τα χρόνια και δουλεύουν και λίγο περισσότερο. Με τον συνομιλητής μας, ο οποίος ήταν ο Βασίλης ο Βεργόπουλος, θα μιλήσουμε για αυτά και για ένα συνέδριο που γίνεται με θέμα την εκπαίδευση. Είναι ο σύγχρονος τρόπος για να βρεις κάποιον είναι να βάλεις το όνομά του στο ChatGPT και να βρεις τι γίνεται. Όσον αφορά το Βασίλειο το Βεργόπουλο, λοιπόν, μου δίνει μια πληροφορία το ChatGPT και πάω να δω αν είναι αλήθεια. Είναι συνταξιούχος δάσκαλος από την Καβάλα, ο οποίος αφιέρωσε δεκαετίες στη συλλογή αντικειμένων της ελληνικής σχολικής ζωής. Αυτό λέει το ChatGPT και είναι εμπνευστής και ιδρυτής του Μουσείου Ιστορίας Εκπαίδευσης στο Χορτοκόπη Καβάλας. Η συλλογή του περιλαμβάνει χιλιάδες αυθεντικά εκθέματα όπως παλιά θρανία, σχολικές ποδιές, βιβλία και τετράδια που αποτυπώνουν την εξέλιξη της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Είναι αλήθεια, Βασίλη Βεργόπουλος, ανακοίνωσε το ChatGPT όσο μου φανέρωσε?
1: Βεβαίως και είναι αλήθεια και νιώθουμε υπερήφανοι που τουλάχιστον η προσπάθεια αρχίζει και παίρνει η σάρκα και οστά.
0: Αναζητώντας και ψάχνοντας περισσότερες πληροφορίες, είδα και ένα πολύ ωραίο site ιντερνετικό, στο οποίο δεν είναι μόνο το μουσείο που έχει φτιάξει, υπάρχουν και εκεί αποτυπωμένα σε ψηφιακή μορφή και μπορείς να δεις πολλά όμορφα πράγματα. Πόσα χρόνια ασχολείσαι?
1: Καταρχήν να πω καλημέρα σε εσάς κύριε Μερκουρόπουλε και στους ακροατές σας. Ευχαριστώ για το βήμα που μου δίνετε. Είναι μια συλλογή, ένα όνειρο εδώ και 30 χρόνια από τα 40 χρόνια που είχα στην διδακτική καριέρα μου, τη διδασκαλική μου καριέρα. Είναι λοιπόν ένα όνειρο που ανοίγει τα φτερά του τελικά από το 2025 σε έναν χώρο μεγαλύτερο από αυτόν που είχε πριν. Ήταν η πιλωτή του σπιτιού μου, δεν είχα στέγη. Και ετοιμάζεται έτσι με καλό τρόπο, με συγκίνηση, να ταξιδέψει έτσι στους εθέρες μαθητικής και εκπαιδευτικής μνήμης όσους διαλέξουν να μπουν στο χρονοθάλαμο μιας τέτοιας αναζήτησης. Είναι χρόνια αγωνίας στην τσέπη, χρόνια αγωνίας στον κόπο, χρόνια αγωνίας

0: όνειρο, όμως αυτά καμιά φορά πρέπει να τα αφήνουμε στην άκρη αν θέλουμε να λέμε ότι οι προσπάθειές μας αξίζουν να επιτυγχάνονται. Αυτό ήταν το σχέδιό μου, αυτή ήταν η ανάγκη μου. Τώρα αν με ρωτάτε για το πώς ξεκίνησα, δεν ξέρω τη ροή της εκπομπής σας. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν ξεκίνησα και τη δημιουργία αυτού του Μουσείου Ιστορίας Εκπαίδευσης. Είναι ένας φορέας άειλης πολιτιστικής κληρονομιάς. Έχει και αριθμό μητρώου στο Υπουργείο Πολιτισμού. Είχαμε κάνει τις αιτήσεις. Άρα είναι ένας χώρος να τον επισκεφτούν μαθητές, γονείς, παππούδες, γιαγιάδες, μιας και είναι ανοιχτό για όλους.
1: Αυτό βρίσκεται, είπαμε, στο Χορτοκόπη Καβάλας. Εκεί είναι το πατρικό σας?
0: Εγώ είμαι από το Ελαιοχώρι. Αλλά έψαχνα να βρω έναν χώρο. Έψαχνα να βρω έναν χώρο να στεγάσω, γιατί αυτό ήταν πνιγμένο πάρα πολύ την πιλωτή του σπιτιού μου. Το ξεπέρασα με αυτό. Αναγκάστηκα να πουλήσω ένα οίκημα διαμέρισμα και το μισό μου εφάπαξ για να αγοράσω έναν χώρο τον οποίο τον νοικιάζω στο φορέα έναντι ενός αντιτίμου πολύ μικρού ρίας εκπαίδευσης. Είναι ένας φορέας άειλης πολιτιστικής κληρονομιάς. Έχει και αριθμό μητρώου στο Υπουργείο Πολιτισμού. Είχαμε κάνει τις αιτήσεις. Άρα είναι ένας χώρος να τον επισκεφτούν μαθητές, γονείς, παππούδες, γιαγιάδες, μιας και είναι ανοιχτό για όλους.
1: Αυτό βρίσκεται, είπαμε, στο Χορτοκόπη Καβάλας. Εκεί είναι το πατρικό σας?
0: Εγώ είμαι από το Ελαιοχώρι. Αλλά έψαχνα να βρω έναν χώρο, να στεγάσω, γιατί αυτό ήταν πνιγμένο πάρα πολύ την πιλωτή του σπιτιού μου. Το ξεπέρασα με αυτό, αναγκάστηκα να πουλήσω ένα οίκημα διαμέρισμα και το μισό μου εφάπαξ

0: την πιλωτή του σπιτιού μου. Το ξεπέρασα με αυτό, αναγκάστηκα να πουλήσω ένα οίκημα διαμέρισμα και το μισό μου εφάπαξ για να αγοράσω έναν χώρο τον οποίο τον νοικιάζω στο φορέα έναντι ενός αντιτίμου πολύ μικρού για να μπορέσω αυτή τη στιγμή, δηλαδή το μουσείο στεγάζεται στα 120 τετραγωνικά, έχει 5 αίθουσες μέσα και έχουμε στην πορεία όταν και εφόσον αυτό μας γίνει εφικτό με το να συλλέξω κάποια χρήματα και τα λοιπά, θα μπορέσω να βάλω άλλα 120 τετραγωνικά και να είναι ένας χώρος μεγαλύτερος.
1: Μάλιστα. Και γίνεται το μουσείο σε αυτό...
0: Αναγκάστηκα, επειδή με ρωτήσατε, συγγνώμη που σας διακόπτω, αναγκάστηκα λοιπόν να ψάξω. Έψαξα σε όλα τα χωριά γύρω-γύρω και τελικά βρέθηκα στο Χορδοκόπι σε έναν πολύ ωραίο χώρο, περισσότερο με βολεύει γιατί είναι εύκολα προσβάσιμο, σε ένα χωριό ήσυχο, σε ένα χωριό που με αγκάλιασε από την πρώτη στιγμή, δίπλα σε ένα χώρο που μπορούν τα παιδιά να βρουν τόπο να παίξουν, να τρέξουν και να περιμένουν να μπουν μέσα για να περιηγηθούν.
1: Μάλιστα. Και κοντά στο μουσείο, στο οποίο θα επανέλθουμε για να μας πείτε ποιες μέρες και πώς λειτουργεί, δημιουργήθηκε και αυτό το πρώτο είναι το συνέδριο που διοργανώνεται την ερχόμενη εβδομάδα, που αφορά στην ιστορία της εκπαίδευσης.
0: Είναι το πρώτο, έτσι λέμε, δεν το δώσαμε αριθμό γιατί δεν θέλουμε να έχουμε μέτρηση, απλώς θέλουμε να έχουμε προσπάθειες. Ξεκίνησε για πρώτη φορά όταν ήταν ιδέα, δηλαδή, από τον διευθυντή, από τον πρόεδρο του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο, του κυρίου Καραφίλη του Αθανάσιου, ο οποίος όταν ήρθε και το επισκέφθηκε, λέει ότι εδώ κάτι πρέπει να γίνει, είναι μουσείο, είναι χώρος, είναι συλλογή που δεν υπάρχει σε τέτοια έκταση, αφού φτάνουν τα 9.500 εκθέματα αυτά που είναι μικρά, μεγάλα, φανερά ή λιγότερο φανερά, γιατί ανάλογα με το τι θέλει κάποιος να δει. Ας πούμε, αυτόν τον ενδιέφεραν βιβλία της ιστορίας της εκπαίδευσης, όχι τόσο τα αναγνωστικά τα οποία υπάρχουν στις ακαδημίες.
1: 9.500 εκθέματα, δηλαδή από μία ξύστρα, μία γόμα, ένα στυλό, ένα μολύνι.
0: Μία πένα, ένα σκονδυλοφόρος, ένα κονδύλι, μία πλάκα, ποδιές, τα παντελονάκια των γυμναστικών επιδείξεων, φωτογραφίες, οτιδήποτε αυτή, διάκοσμος, αφίσες, βαλσαμωμένο ένα πίδι, γιατί δεν είναι ο σκοπός μου να δείξω στους μαθητές ότι σκοτώνω. Απλώς κράτησα κάτι γιατί αναφέρεται και σε μια εφημερίδα όσο αγόρασαν, ας πούμε, το δεύτερο δημοτικό σχολείο το 65, αγόρασαν, λέει, βαλσαμωμένα πουλιά για το μάθημα της φυσικής ιστορίας και της τεχνογραφίας. Αυτή τη στιγμή λοιπόν υπάρχει τοποθετημένο με τέτοιο τρόπο από αυτά που εγώ είχα στη μνήμη μου σαν διευθυντή σχολείου, σαν δάσκαλο σε σχολείο διθέσιο και πολυθέσιο. Και ό,τι έγινε μέσα τοποθέτηση είναι με τη βοήθεια δύο φίλων στο κουβάλιμα και την τοποθέτηση από μένα τον ίδιο. Επομένως ο ντεκορατέρ είμαι ο ίδιος και δεχόμαστε και τις κρίσεις πάνω σε αυτό.
1: Εσάς τα μαθητικά σας χρόνια ήταν στο Ελαιοχώρη?
0: Δημοτικό σχολείο πήγα στο Ελαιοχώρη, στο οποίο εκεί φοιτησε και ο πατέρας μου και στο οποίο έκανα και δάσκαλος 3 χρόνια, από το 1991 μέχρι το 1994. Και από το 1994 ήρθα για 30 χρόνια, ήμουνα στο πρώτο δημοτικό σχολείο Ελευθερούπολης εδώ στο Πράδι.
1: Πόσα παιδιά ήσασταν στην τάξη όταν ήσασταν μαθητής?
0: Ήταν λίγο μεγαλύτερο σχολείο σε σχέση με το Μυρτό Φυτό, που ήταν έτσι 40 παιδιά σε δύο αίθουσες στην διδασκαλίες, αλλά ήταν αρκετά μεγάλο, ήμασταν 25-30 μαθητές. Έχω φωτογραφικό υλικό, ας πούμε την πεθερά μου, η οποία ακόμα είναι εν ζωή και χαίρομαι γι' αυτό, η οποία ήταν σε μια τάξη με 50 άτομα, γιατί εδώ αυτό που μπορεί κάποιος να δει στο μουσείο ή να ακούσει πέρα από τις φωτογραφίες είναι ότι τα σχολεία εκείνα, της εκείνης εποχής, είχαν ένα συγκεκριμένο ρυθμό, ρυθμός Παρθενώνα. Προέβλεπε λοιπόν, γιατί οι τάξεις τότε είχαν ύψος 6 μέτρα, ενώ οι σημερινές είναι λιγότερες, γιατί προέβλεπε σε ένα κανονισμό που βρήκα στο μουσείο, το έχω, στην αίθουσα μέσα 2,96 κυβικά αναμαθητή και στην αυλή 1,94 τετραγωνικά. Λόγω του μεγάλου συγχρονισμού.
1: Απίστευτο.
0: Ίσως και να αποφευκτούν διάφορες άλλες επιπτώσεις υγείας.
1: Τα πράγματα εξελίσσονταν.

0: Οι αίθουσες μίκρυναν, τα παιδιά λιγόστεψαν, τα σχολεία στα περισσότερα χωριά έκλεισαν. Αλλάζει το εκπαιδευτικό σύστημα.
1: Άλλα θα κλείσουν ακόμα στην πορεία.
0: Ναι.
1: Μπορώ να σας διακόψω. Η ζωή και η ιστορία τελικά είναι ένας κύκλος. Και για μένα, σαν Βασίλης Τεργόπουλος, ο κύκλος είναι η μόνη καμπύλη γραμμή που το τέλος και η αρχή και το τέλος είναι παντρεμένα. Και έτσι, εάν δεν λογαριάσουμε ή αν αρνηθούμε το χθες, είναι σαν να είμαστε, να αγνοούμε το σήμερα, άρα να έχουμε και ένα βέβαιο αύριο. Mm-hmm. Γι' αυτό λοιπόν το λόγο δημιουργείται αυτός ο χώρος για να ταξιδέψει σε ένα χρονοθάλαμο όσους το επισκεφτούν.
0: Αυτό το μουσείο λοιπόν έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για μας τους λίγο μεγαλύτερους που έχουμε ζήσει και θυμόμαστε τα παιδικά μας χρόνια.
1: Μέσα έχω και την ποδιά μου. Ο μαθητής η κούκλα φοράει την ποδιά που φορούσα εγώ.
0: Μάλιστα. Οι νεότεροι μαθητές δημοτικού όταν έρχονται να το επισκεφτούν πώς αντιδρούν? Πιστεύουν αυτό που βλέπουν?
1: Έχω να πω ότι τα παιδιά είναι ο μόνος χώρος που δεν δημιουργούν φασαρία. Είναι ανοιχτά τα ματάκια, τα φτάκια, άρα είναι και συγχαίρω και τους δασκάλους μου που λογικά έχουν προετοιμάσει τα παιδιά για το τι θα δουν και κάθονται μαγνητισμένα γιατί τους ενδιαφέρει. Ακούσαν από τον παππού και τη γιαγιά, εμείς όταν ήμασταν μαθητές τότε τρώγαμε ξύλο. Όταν τους λες για τις τιμωρίες, για τις ποδιές, για το πώς είναι το θρανείο στο οποίο κάθονται, για τα βιβλία, πώς γράφανε. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι κουβέντες και τι συζητήσεις γίνονται μέσα με τα παιδιά, γιατί δεν είναι ένας χώρος που απλά μπήκα, είδα. Μπορώ να το πιάσω, να ακούσω, να του διηγηθώ την ιστορία, μιας και ξέρω για κάθε ένα κομμάτι το στοιχείο. Είναι λοιπόν τα παιδιά με ανοιχτά τα μάτια. Με σέβονται σαν ομιλητή, με σέβονται σαν άνθρωπο ο οποίος έφτιαξε κάτι και σέβονται κυρίως και τον χώρο μου. Και αυτό έχει να κάνει με τους εκπαιδευτικούς. Η εκπαιδευτική είναι αδικημένη, να ξέρετε, ομάδα κοινωνική.
0: Γιατί είναι αδικημένη, κύριε Βεργόπουλε, συγγνώμη. Σε ένα χωριό οι αρχές του τόπου ήταν ο αστυνομικός, ο γιατρός, ο δάσκαλος.
1: Δάσκαλος τα παλιά τα χρόνια έπαιζε και άλλο ρόλο. Η γιαγιά Κατίνα, ας πούμε, που έχει παιδί μετανάστη, που έχει παιδί στο στρατό, δεν ήξερε να γράψει. Θα τη διάβαζε το γράμμα του παιδιού, θα τη έβαζε απάντηση. Ήταν αυτός που βοηθούσε τους κατοίκους να κάνουν τις αιτήσεις. Γι' αυτό και σε κάθε σχολείο και έμεναν εκεί και η κοινωνία έβρισκε ένα χώρο να στεγάσει το πρόσωπο του δασκάλου. Ένα δωμάτιο, ένα σπίτι. Πολλές φορές ήταν και το γραφείο. Αυτό στο μουσείο μπορεί κάποιος να το δει πώς ήταν ένα τέτοιο δωμάτιο, γιατί έχουμε δημιουργήσει και αυτόν τον χώρο. Ο δάσκαλος ήταν λοιπόν ένα στοιχείο. Είναι ένα στοιχείο. Όπως όμως υπάρχουν όλα τα επαγγέλματα, έτσι υπάρχουν και όλες εκείνες οι πλευρές ανθρώπων που ίσως να δείχνουν ότι δεν είναι αυτό που πρέπει να είναι. Όμως δεν μπορεί να φταίει ένας. Δύο χέρια πιάνουν, δύο μάτια βλέπουν, δύο αυτιά ακούν. Υπάρχει η πολιτική με ήττα και υπάρχουν οι πολιτικοί με όμικρον γιώτα που σε λάθος τοποθετήσεις βγάζουν και αποφασίζουν. Επομένως είναι ένα θέμα που θα μπορούσε να είναι ένα συνέδριο αυτό.
0: Μάλιστα. Αυτό το μουσείο φτιάχτηκε όχι για να γίνει αποθήκη, αλλά για να το επισκέπτονται μαθητές, γονείς, παιδιά, άνθρωποι κάθε ηλικίας. Πώς μπορούν να το επισκεφθούν, πότε είναι επισκέψιμος χώρος, με ραντεβού, πώς ακριβώς λειτουργεί?
1: Είναι κατόπιν ραντεβού μου, παίρνουν δημοτικά σχολεία και εκπαιδευτικοί, το εντάσσουν στις επισκέψεις τις εκπαιδευτικές, γιατί είναι εκπαιδευτικές. Τα τηλέφωνα μας υπάρχουν στην ιστοσελίδα και ευχαριστώ που την αναφέρατε, γιατί ξοδέψαμε αρκετά χρήματα για να κάνουμε κάτι.
0: Είναι μια πολύ ωραία δουλειά. Πολύ ωραία δουλειά.
1: Αυτό.
0: Δεν είναι κάτι παλιακό, είναι κάτι πολύ μοντέρνο, κάτι πολύ όμορφο, γρήγορο.
1: Ναι, ναι, να φανταστείτε ότι πληρώνουμε γύρω στα 3 εκατοστάρικα σε ετήσια συντήρηση. Τρέχουμε δηλαδή, είναι ένας χώρος που μπορεί κάποιος να τον επισκεφθεί, αφού θα βρει τα τηλέφωνα, αρκεί να πατήσει στο ίντερνετ, οπουδήποτε, Μουσείο Ιστορίας Εκπαίδευσης Χορτοκόπη, γιατί σαν Μουσείο Ιστορίας Εκπαίδευσης θα βρούμε πολλά στην Ελλάδα, τα οποία όμως έχουν κλείσει λόγω προβλημάτων στη συντήρηση και στη διατήρηση αυτής της ιστορίας. Πολλά κλείνουν και αρχίζουν και αραχνιάζουν. Mm-hmm. Επομένως, αν μας πάρουν τηλέφωνο, μπορούμε ανά πάσα

0: στιγμή να κλείσουμε το ραντεβού και να το επισκεφθούν όποιοι θέλουν όταν το θέλουν. Ακόμα και Κυριακή μετά την εκκλησία. Δεν έχω πρόβλημα. Εγώ δεν βιοπορίζομαι από αυτό. Απλώς θέλω να το συντηρώ. Καταλαβαίνετε τι έχω.
1: Ναι. Ίσως θα έπρεπε και οι υπουργοί πολιτισμού να περάσουν μια βόλτα, να θυμηθούν κάποια πράγματα.
0: Δεν μπορώ να πω τίποτα. Ναι, ναι. Απλώς άδεια μου δώσανε.
1: Ναι.
0: Τώρα αν θα μου πείτε γιατί σε σπίτι και όχι κάπου αλλού. Εντάξει, δεν μπορώ να πω κάτι γιατί δεν θέλω να προσβάλλω καταστάσεις.
1: Αυτό κάποια στιγμή θα έπρεπε να είναι σε ένα κλειστό παρατημένο σχολείο ο χώρος αυτός που θα έχει
0: γίνει. Ο μόνος που κάποτε ενδιαφέρθηκε και οφείλω να το πω, αλλά δεν θέλω να φανεί σαν διαφήμιση, ήταν ο Δήμος Καβάλας που με πλησίασε και μου είπε: σου δίνουμε ένα παλιό σχολείο. Αλλά ξέρετε, το να πάω σε ένα σχολείο που πιθανώς μέχρι πέρυσι ήταν σε λειτουργία και από εδώ και πέρα δεν είναι σε λειτουργία. Αυτό ίσως μου φαινόταν σαν αντιδιοντολογικό και αντισυναδορφικό, ότι θα κλείσει αυτό το σχολείο και δεν πρόκειται να ξανανοίξει. Και εντάξει, είμαστε και λίγο άνθρωποι του τόπου, είμαστε λίγο άνθρωποι της δουλειάς, λίγο άνθρωποι που αγαπούμε αυτό που κάνουμε. Είναι κάποιες ιστερικές, θέλετε να τις πείτε, ή κακώς τοποθετημένες απόψεις. Και απ' την άλλη μεριά με ενδιαφέρει στον τόπο που ζω, γιατί το να γίνει ας πούμε στη Χρυσούπολη, να γίνει κάπου αλλού αυτό, αυξάνει τα έξοδα μετακίνησης, διατήρησης, είναι πολλά. Ενώ εδώ είμαι, το χορτοκόπι από το σπίτι που μένω τώρα είναι 1000 μέτρα. Μπορώ να πάω και με τα πόδια σαν περίπατο.
1: Ίσως να είχε μια άλλη δυναμική βέβαια αν ήταν στην Καβάλα.
0: Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Ναι. Αλλά όταν δεν βρίσκεις τι κάνεις, παρατάς το όνειρό σου?
1: Όχι βέβαια, συνεχίζεις και να σας πω κάτι, επειδή η Ελευθερούπολη, ο Δήμος Παγκαίου έχει και άλλες τέτοιες αναφορές. Να μην ξεχνάμε ότι υπάρχει και το Μουσείο Κέρνων Ομοιωμάτων του Κοκκινίδη που πεισματικά...
0: Όχι μόνο, υπάρχει και το Μουσείο του Θεόδωρου του Βακαλόπουλου.
1: Μάλιστα.
0: Το οποίο είναι αρκετά ενδιαφέρον έως πάρα πολύ. Mm. Είναι ένας άνθρωπος που ασχολείται και με την ιστορία. Μάλιστα. Άρα... ένας τεράστιος χώρος, ας πούμε ένα καπνομάγαζι, το οποίο σε κάθε όροφο θα μπορούσε να στεγαστεί ένα από αυτό, θα μπορούσε να γίνει και ένας χώρος συγκέντρωσης.
1: Δυστυχώς, εγώ κατανοώ ότι κατανοείτε κι εσείς ότι ίσως θα πρέπει να είναι λίγο μητροπολιτικά όλα αυτά, αλλά και η περιφέρεια πρέπει να έχει τους χώρους της και να είναι... να μην πιέζεται και ο δημιουργός, ο άνθρωπος που το έχει εμπνευστεί τέλος πάντων και το έχει πάρει.
0: Εδώ μου δίνεται βήμα, κύριε Μερκουρόπουλε, να πω ότι ευτυχώς ήμουνα σε μια ομάδα στις περιφερειακές εκλογές όπου αγαπά την αειφορία, την εκπαίδευση. Γι' αυτό και συνέδραμαν ο κύριος Τοψίδης, ο περιφερειάρχης, αλλά και ο αντιπεριφερειάρχης και η ομάδα μου, οι αντιπεριφερειάρχες των διαφόρων τομέων. Είναι άνθρωποι οι οποίοι είπαν κάτι πρέπει να κάνουμε. Γι' αυτό και συνδιοργανωτής αυτό το συνέδριο, κυρίως ο κύριος συνδιοργανωτής, γιατί είναι τελικά και ο Δήμος Παγκαίου αλλά και το Επιμελητήριο και το Παιδαγωγικό της Αλεξανδρούπολης, είναι η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Και μάλιστα την πρώτη μέρα θα μπορέσουμε να απονείμουμε και δύο τιμητικές πλακέτες, όχι ως πολιτικός συνεργάτης, αλλά ως φορέας ιστορίας του πολιτισμού, του Μουσείου Ιστορίας και Εκπαίδευσης, από μια τιμητική πλακέτα και στον κύριο Τοψίδη, τον Περιφερειάρχη μας, αλλά και στον κύριο Θεόδωρο Μαρκόπουλο, τον Αντιπεριφερειάρχη, ο οποίος και κανάλια κάλεσε και εκπομπή και λόγια είπε και πρόβαλε. Όλος, δεν έχω παράπονο από την ομάδα μου, δεν έχω παράπονο από την περιφέρεια.
1: Μπράβο.
0: Γιατί και άλλες ομάδες είπαν καλά λόγια.
1: Επομένως,
0: οφείλω να τους ευχαριστήσω δημόσια.
1: Το συνέδριο αυτό σε ποιο χώρο θα πραγματοποιηθεί? Το συνέδριο ξεκινά την Παρασκευή.
0: Δίπλα στο χώρο του μουσείου είναι το πολιτιστικό πνευματικό κέντρο του Συλλόγου Χορτοκοπίου, του Πόντου Χορτοκοπίου, όπου νοικιάσαμε αυτόν τον χώρο με ένα ποσό, γιατί τρεις μέρες τώρα καταλαβαίνετε καθαριότητες ρεύμα, πρέπει και αυτό να βρεθεί ένας τρόπος να διατηρηθεί καθαρό. Είναι ένας χώρος ήσυχος με τεράστια αυλή, στον οποίο θα μπορέσουμε να παρουσιάσουμε τις τρεις μέρες. Το συνέδριο αρχίζει την Παρασκευή στις 6 η ώρα, οι ομιλίες ή οι τοποθετήσεις. Έχει 4 ομιλίες. Αν θέλετε και να μου δώσετε 2 λεπτά να σας πω και το πρόγραμμα πώς...
1: Ναι. Και σε ποιους αναφέρεται αυτό το συνέδριο? Σε συναδέλφους σας εκπαιδευτικούς ή κατοίκους της περιοχής?
0: Σε κατοίκους της περιοχής, σε παππούδες, σε γιαγιάδες, σε μαθητές, σε

0: εκπαιδευτικούς, δασκάλους όλων των ειδικοτήτων, σε ιστορικούς, αναφέρεται σε οποιονδήποτε θέλει να το δει. Ξέρετε, όταν μπαίνει σε αυτό το χρονοντούλαπο και βλέπεις τις ποδιές, βλέπεις, λες, πω ρε φίλε. Ας πούμε, παράδειγμα, χθες που ήρθε ο κύριος Μπλούκος για να μου κάνει απολύμανση τον χώρο, που λέει, τι μου θύμισες τώρα. Και έκανε την απολύμανση γιατί ο άνθρωπος μου λέει, άστε με, δεν θέλω τίποτα. Είναι δηλαδή για όλους, για όλες τις κοινωνικές ομάδες. Είτε αυτές είναι μαθητές, εκπαιδευτικοί, πολίτες. Ξεκινάει λοιπόν την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, στις 5 η ώρα είναι η προσέλευση και οι εγγραφές. Στις 6 η ώρα έχουμε τους χαιρετισμούς των επισήμων και των συνδιοργανωτών. Και έχουμε 4 ομιλίες. Η πρώτη ομιλία αρχίζει στις 7 παρατέταρτο με τον κύριο Τζίκα Χρήστο, ο οποίος είναι αναπληρωτής καθηγητής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Και να μην αναφέρω τον τίτλο, είναι το σχολικό αρχείο και το σχολικό μουσείο κτλ. Είναι η ιστορία της εκπαίδευσης στη σύγχρονη εποχή. Είναι από τον πρόεδρο του παιδαγωγικού του Δημοκρίτου Πανεπιστήμιου Θράκης, του κυρίου Καραφίλη Θανάση. Εγώ θα αναφερθώ στην τρίτη ομιλία της Παρασκευής στο πώς ήταν το σχολείο, μια αναδρομή και περιγραφή του Μουσείου Ιστορίας Εκπαίδευσης, και η πρώτη μέρα ολοκληρώνεται στις ομιλίες με τον κύριο Λιμπεράκη τον Θόδωρο τον Ιστορικό, που θα μιλήσει για την εκπαίδευση στο Πράδι μέχρι την απελευθέρωση από τον Οθωμανικό ζυγό. Έχουμε και ένα δρόμενο το οποίο αναφέρεται πάνω στην ποντιακή διάλεκτο. Θα έχει ένα event εκεί με προσφορά από την πρώτη μέρα τη βιβλία χώρα, τη δεύτερη από τη Σημεωνίδη, το κρασί δωρεάν προς αυτούς για να πιούν ένα ποτό καθώς θα ακούν. Και πάμε στη δεύτερη μέρα το πρωί, που ξεκινάει στις 10 και 4, με τον κύριο Γεωργιάδη τον Νίκο και τον Κωνσταντινίδη τον Δημήτριο. Ο Γεωργιάδης ο Νίκος ήταν αυτός που ως διευθυντής εκπαίδευσης Καβάλας πριν από χρόνια ήταν αυτός που με ακούμπησε στην πλάτη και μου λέει, τόλματο, είμαι εδώ να σε βοηθήσω. Τον ευχαριστώ λοιπόν με ευκαιρία δοθήσεις, ο οποίος θα μιλήσει για τη σχολή της Αλιστράτης, την κεντρική σχολή, ένας εκπαιδευτικός φάρος στην Ανατολική Μακεδονία. Ακολουθεί από τον κύριο Ταταρίδη Γιάννη, τον δόκτορα επιστημών στο παιδαγωγικό τμήμα του Δημοκρίτιου, όπου είναι η εισαγωγή των αρχών του σχολείου εργασίας, και έρχεται να σφραγίσει αυτό το σχολείο εργασίας το παιδαγωγικό όραμα του Αλέξανδρου Δελμούζου στο Βόλο, το σχολείο εργασίας, από τη διευθύντρια του πρώτου δημοτικού, την κυρία Μόραλη Ελευθερούπολης, την κυρία Μόραλη Μαχταλίνη.
1: Να πούμε ότι δεν πρέπει να έχουν παράπονα κάποιοι, γιατί κάποια θεματολογία θα εκλείψει. Είναι πρώτο συνέδριο και θα χαρούμε να δούμε το δεύτερο, που μπορούν εκεί στα δεύτερα και στα τρίτα και στα τέταρτα να συμπληρωθούν.
0: Να εισέλθουν όσοι μπορούν. 16 ομιλητές υπάρχουν.
1: Ναι, ναι.
0: Έχουμε το απόγευμα στις 6 ώρα του Σαββάτου, όπου μιλάει ο δόκτωρας επιστημών του Δημοκρίτου Πανεπιστημίου, ο κύριος Μεταξούδης, για την εκπαίδευση στην μετεμφυλιακή και εμφυλιακή Ελλάδα. Ο Ουζούνης ο Δημήτρης, επιστημόν αγωγής υγείας, δόκτωρας στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο, η πολιτική στη δεκαετία του 50 για την εκπαίδευση. Έχουμε συζήτηση. Επίσης μιλάει ο Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΣΕΡΟΝ, ο κύριος Καραβασίλης Γιάννης, ο οποίος θα μιλήσει για τις απολογιστικές εκθέσεις των επιθεωρητών της δεκαετίας 40, της περίοδου 48-72. Το απόγευμα περνάμε στο σήμερα, όπου η κυρία Κουγιουρούκη Μαρίνα με τον κύριο Καραφίλη Τραϊανό Ανδρέα για την επικοινωνία των μαθητών στο πλαίσιο της υλοποίησης project, άρα φτάνουμε και στο σήμερα.
1: Στο σήμερα.
0: Είναι επίκουρη καθηγήτρια η κυρία Κουγιουρούκη στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης, στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης. Μιλάει αμέσως μετά για το πολλαπλό βιβλίο, αυτό το βιβλίο που στην αρχή της χρονιάς φάνηκε σαν βουνό, η κυρία Χαραλαμπίδου Εφροσύνη, η οποία είναι περιφερειακή υπόπτρια ποιότητας εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης και είναι και δόκτωρας επιστημών αγωγής στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο. Και τελειώνει η δεύτερη ημέρα με τον κύριο Καρακεχαγιόγλου Δημήτρη, διευθυντή στο δεύτερο Δημοτικό Σχολείο Περάμου, και την Μανοηλίδου Ευμορφία, διευθύντρια στα Λιμενάρια, όπου θα μιλήσουν για τις συγκρούσεις στο περιβάλλον των εκπαιδευτικών, συζήτηση. Και ολοκληρώνεται την Κυριακή το πρωί στις 10.30 με επίσκεψη όσων το θέλουν στο μουσείο, περιήγηση, λήξη συνεδρίου, αφού πρώτα γίνει μια τράπεζα απόψεων ανταλλαγών και να οριοθετήσουμε ίσως και την ανάγκη να δημιουργούμε έναν θεσμό και κάθε χρόνο να έχουμε καινούργιους ομιλητές με καινούργια θέματα πάνω στην εκπαίδευση.
1: Ωραία λοιπόν.

0: Όπως
1: ένα
0: βλέπετε,
1: γεμάτο
0: είναι
1: πρόγραμμα,
0: ένα
1: πλούσιο.
0: Πολύπλευρο πρόγραμμα, ενδιαφέρον πρόγραμμα. Σίγουρα θα προκαλέσει απορίες, αλλά σίγουρα θα προκαλέσει και, πώς το λένε, δάκρυα και συγκίνηση.
1: Αφορμή λοιπόν να θυμηθούμε, να κάνουμε ένα ταξίδι στο παρελθόν. Έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον νομίζω για όλους. Να ευχηθούμε καλή...
0: Θα χαρώ να έρθετε και πέρα από το συνέδριο, κύριε Μερκουρόπουλε. Σας έχω, δίνω την ευκαιρία τώρα, δηλαδή παίρνω την ευκαιρία για να σας καλέσω. Οπότε δεν μπορείτε να αρνηθείτε ότι θα πείτε το ίδιο να περιηγηθείτε.
1: Ναι, ξέρετε πολύ καλά ότι θέλω να είμαι. Ο χρόνος είναι ένα ζητούμενο. Σαφώς θα είμαι και στο συνέδριο.
0: Ο χρόνος είναι ένα ζητούμενο, έτσι ακριβώς όπως και η οικονομία. Αλλά τι να κάνουμε, τα όνειρα είναι ακριβά για όλους και για όλους είναι πολύ φτηνά. Εμένα μου στήχησαν, αλλά δεν το μετάνιωσα. Ξέρετε, όταν είσαι ερωτευμένος με αυτό που κάνεις, μια φορά δάσκαλος, πάντα δάσκαλος, αν είσαι ερωτευμένος με αυτό που κάνεις, γοητεύεσαι συνέχεια και γίνεσαι και ευχάριστος σε αυτούς που παίρνουν αυτή την απόλαυση σου.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ για το ταξίδι στο Δήμο Παγκαίου, στο Χορτοκόπη, στο Μουσείο Εκπαίδευσης, Ιστορίας της Εκπαίδευσης και στο συνέδριο που ξεκινά την ερχόμενη Παρασκευή. Καλή επιτυχία.
0: Ευχαριστούμε και καλό όποιον ενδιαφέρεται κάτι διαφορετικό να θυμηθεί, είμαστε εδώ.
1: Σας χαιρετούμε με ένα τραγούδι από τον Πασχάλη. Πώς αλλιώς θα μπορούσε να κλείσει.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι τιμή μου. Γεια σας.
1: Γεια σας κύριε Βεργόπουλη.
0: Καλό Σαββατοκύριακο.

0: και σιγά σιγά πάμε στις διαφημίσεις, αλλά θα παραμείνουμε στην Ελευθερούπολη να μιλήσουμε για μια θεατρική παράσταση λίγο διαφορετική.
1: Τα καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6. Νούμερο 3. Νούμερο 2. Νούμερο 1.

0: ήταν τα καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6.
1: Αλφα 88,6. Αλφα 88,6.
2: Γεια σας, είμαι η Μάγδα Κουντουρουπάκη.
1: Μάγδα Κουντουρουπάκη.
2: Και κάθε Κυριακή είμαστε παρέα. Να μην πω την ώρα.
3: Στο σουβλοστάσιο, στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας, η παράδοση ψήνεται αργά.

0: Δοκιμάστε το κορυφαίο χοιρινό και αρνάκι αντικριστό, ζουμερή προβατίνα και αρνίσια σουβλάκια που λιώνουν στο στόμα. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απολαύστε το παραδοσιακό μας χινκάλι. Σουβλοστάσιο. Souvlés & More. Τηλέφωνο 2510-392-118. Γιατί εδώ το καλό φαγητό είναι η ιεροτελεστία.
1: Θέλεις να ακονίσεις το μυαλό σου και να γίνεις μέλος μιας παγκόσμιας κοινότητας? Το αγωνιστικό Bridge είναι ένα πνευματικό άθλημα στρατηγικής και συνεργασίας αναγνωρισμένο από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.
2: Τα μαθήματα του Συλλόγου Αγωνιστικού Bridge Καβάλας ξεκινούν τη Δευτέρα, 19 Οκτωβρίου, στις 6.30 το απόγευμα, στο Πολυκέντρο του Δήμου Καβάλας, στον Άγιο Λουκά.
1: Γνώρισε το πιο κοινωνικό πνευματικό παιχνίδι στον κόσμο. Έλα μαζί μας. Bridge. Μια κίνηση μυαλού, μια εμπειρία ζωής.
3: Γεια σας, είμαι η Βασιλική Βασιλιάδου και σας καλωσορίζω στα φροντιστήρια Όραμα. Εδώ η εκπαίδευση γίνεται εμπειρία. Με οργανωμένη μελέτη στο χώρο μας, δυνατότητα online παρακολούθησης, βιωματικά workshops, ομαδοσυνεργατική και ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια, βοηθάμε το παιδί να αποκτήσει γνώσεις, αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνατότητές του. Θα μας βρείτε Ομονία 77, τηλέφωνο 2510-220201. Φροντιστήριο Όραμα. Κάτι περισσότερο από ένα φροντιστήριο.
4: Κάθε διαδρομή, μικρή ή μεγάλη, έχει τη δική της ιστορία. Και η Suzuki Αφή Ιωαννίδη είναι εδώ για να γίνει μέρος της δικής σου. Ανακάλυψε το νέο κατάστημα Suzuki Αφή Ιωαννίδη στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας και γνώρισε από κοντά τον κόσμο της Suzuki. Βρες το μοντέλο που ταιριάζει στις δικές σου ανάγκες, εποφελήσου από τα μοναδικά προνόμια απόκτησης και απόλαυσε ολοκληρωμένη υποστήριξη πριν και μετά την αγορά. Suzuki Αφή Ιωαννίδη, ο μοναδικός επίσημος έμπορος Suzuki στον νομό Καβάλας. Στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600.000.
5: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.

Αναρωτιέμαι κάποιες φορές πώς κάνουμε συνειρμοί, πώς γίνονται οι συνειρμοί και επιλέγουμε τραγούδια. Θυμήθηκα σήμερα το πρωί τους Ροξέτ. Ωραίο κομμάτι. Λυπάμαι πολύ για αυτό που κάνω στους Ροξέτ. Θα επανέλθω αμέσως μετά τη συνέντευξη. Γιατί τώρα θα πάω, είπαμε, στην Ελευθερούπολη. Θα πάω στο αμφιθέατρο του Φρίξιος Παπαχριστίδης, όπου από χθες παρουσιάζεται μία παράσταση, συνεργασία δύο γενεών. Μία είναι οι μαθητές, η γενιά, οι έφηβοι, και μία είναι ίσως οι παππούδες τους. Αυτό το όλο project της παράστασης έχει αναλάβει να το γράψει, να το σκηνοθετήσει και να κάνει την πολιτική.

0: καλή δουλειά ο Παύλος Τσακαλίδης. Ο οποίος Παύλος Τσακαλίδης το γνωρίσαμε και μέσα από αυτήν εδώ την εκπομπή, το γνωρίσαμε στην Ελευθερούπολη. Είναι ένα παιδί σε μια εφηβική ηλικία, το οποίο είναι πολύ δημιουργικό και το κάνει με επιτυχία. Και η επιτυχία αυτή μάλιστα έχει και πολλές διακρίσεις. Λοιπόν, πιστεύω με άκουσες, Παύλε, για να σε καλωσορίσω.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Ευχαριστώ και ευχαριστούμε πολύ για τη φιλοξενία. Και για τα μαθαλάδια.
0: Γίνεσαι τακτικός, όπως καταλαβαίνεις, στην εκπομπή, γιατί έχεις να μας πεις κάτι και έχει η Ελευθερούπολη γενικά να παράξει, παράγεται έργο στην Ελευθερούπολη πολιτιστικό και μας αρέσει αυτό το πράγμα.
1: Ναι.
0: Είσαι από τη γενιά που το, σε εισαγωγικά, το αξιοποιήθηκε και δίνεις και προς τα πίσω. Έχεις προλάβει να πάρεις πράγματα από τους εκπαιδευτές σου, δασκάλους σου και δίνεις και πίσω. Πες μας λίγο για αυτή την παράσταση που είναι λίγο ιδιαίτερη.
1: Ναι. Λοιπόν, η παράσταση έχει τίτλο Co-Housing και στην ουσία επιδιώκει να ενώσει ή να γεφυρώσει, ας πούμε, το χάσμα μεταξύ δύο οικογενειών.
0: Co-housing σημαίνει
1: συγκατοίκηση.
0: Συγκατοίκηση, μάλιστα.
1: Ναι, είναι μια σύγχρονη και εναλλακτική μορφή συγκατοίκησης που εφαρμόζεται στο εξωτερικό και έχει αρχίσει σιγά σιγά να έρχεται και στην Καβάλα και στην Ελλάδα, αλλά και στην Καβάλα κιόλας. Έχουν γίνει κάποια βήματα προς την υλοποίησή της. Είναι στην ουσία ένας χώρος στον οποίο συγκατοικούν κάποια άτομα και διατηρεί το καθένα το δικό του προσωπικό χώρο ώστε να εξασφαλίσει, ας πούμε, την ανεξαρτησία του, αλλά παράλληλα μοιράζεται με τους υπόλοιπους συγκατοίκους ή τις υπόλοιπες ένα κοινό σαλόνι για κοινές δραστηριότητες. Αυτή είναι η αφορμή, ας πούμε, της ύπαρξης αυτού του έργου, η συνθήκη στην οποία τοποθετείται. Τώρα, στην παράσταση αυτή ενώνονται δύο γενιές. Είμαστε κάποιοι έφηβοι και έφηβες δημιουργοί από την ευρύτερη περιοχή και όχι μόνο, που συνεργαστήκαμε με κάποια μέλη του τοπικού μας καπί με στόχο αυτή την παράσταση.
0: Μάλιστα. Αυτός ο σύγχρονος τρόπος συγκατοίκησης δυστυχώς γίνεται και λόγω οικονομικών προβλημάτων. Τα ενίκια, όπως ξέρουμε, όλοι έχουν εκτοξευθεί. Οπότε έχουμε ανθρώπους και διαφόρων ηλικιών να μένουν στο ίδιο σπίτι. Πόσο εύκολο είναι αυτό. Ναι. Αυτό πού στέκεται, έχει και το πολιτική τοποθέτηση, έχει οικονομική τοποθέτηση, έχει ή είναι ιδεολογική περισσότερο η στάση σας?
1: Νομίζω πως η στάση είναι περισσότερο ιδεολογική, θα έλεγα. Γιατί έχει να κάνει περισσότερο με την ανάγκη της τρίτης ηλικίας να διατηρήσει την ανεξαρτησία της. Και παράλληλα να καλύψει με κάποιο τρόπο την ανάγκη της για συντροφικότητα.
0: Πόσο εύκολο είναι να σκηνοθετείς και να δίνεις οδηγίες σε ανθρώπους δύο γενιών παραπάνω από σένα? Γιατί δεν είσαι ένας επαγγελματίας σκηνοθέτης, είσαι ένας μαθητής ακόμη, έτσι, ένας έφηβος.
1: Ναι. Εντάξει, σίγουρα παίζει πολύ μεγάλο ρόλο η ομάδα που υπήρχε από πίσω και το υποστήριξε όλο αυτό, ενώ σίγουρα μόνος μου δεν θα μπορούσα να έχω κάνει τίποτα. Και επίσης κάτι που παίζει πολύ σημαντικό ρόλο είναι ότι η ίδια η παράσταση είναι από τη φύση της συλλογική. Τι σημαίνει αυτό? Προσπάθησα από την αρχή των προβών να εκμεταλλευτώ μέσα σε πάρα πολλά εισαγωγικά την αληθινή ενέργεια, την ενέργεια που έχουν τα μέλη της ομάδας και την ενέργεια που βγάζουν πάνω στη σκηνή, που είναι κάτι το αληθινό, είναι κάτι το πραγματικό, και πάνω σε αυτό να χτίσουμε την παράστασή μας.
0: Βέβαια, καπί να πούμε ότι λέγεται ένας χώρος που φιλοξενεί ανθρώπους από τα 65 και άνω, έτσι, δεν είναι 90 plus. Είναι άνθρωποι που ακόμη παραγωγή, απλά έχουν βγει, είναι συνταξιούχοι και έχουν ένα χώρο συνάθρωσης και επικοινωνίας.
1: Ναι, είναι πρώτος χώρος.
0: Ναι,
1: ο τίτλος του.
0: Έχετε δημιουργήσει μια ομάδα που συνεργάζεται για αυτές τις παραγωγές? Ποιοι είναι μαζί σου?
1: Ναι, ξεκινήσαμε από τον περασμένο Μάιο ένα πρωτότυπο διαγυναικό εργαστήριο, το οποίο εμψυχώσαμε εγώ, Δημήτρης, ο Κιτρίτσαλ και η Βενετία Χαλωτή, το οποίο θα προετοίμαζε κάπως το έδαφος για αυτό που ακολούθησε τελικά. Τι σημαίνει αυτό? Κάναμε διάφορα.

0: εμπιστοσύνης, γνωριμίας. Προσπαθήσαμε να αναπτύξουμε ένα κοινό κώδικα επικοινωνίας πάνω και κάτω από τη σκηνή. Και γενικότερα προσπαθήσαμε να δημιουργήσουμε τα προπύργια αυτής της παράστασης που παρουσιάστηκε χθες και σήμερα και τη Δευτέρα.
1: Μάλιστα. Να σου πω μια ατάκα λίγο παλιακή, δεν ξέρω αν την έχεις ακούσει, αλλά μπορεί και να την έχουν πει. Εσύ, παιδί μου, διαβάσματα δεν έχεις, τρίτη ηλικίου είσαι. Έχεις χρόνο
0: γι' αυτό. Ναι. Εννοείται πως έχω και διαβάσματα, όπως και όλοι οι εφηβικοί που συμμετέχουν στο εγχείρημα. Αλλά τώρα θα μιλήσω εντελώς προσωπικά. Νομίζω πως είναι ανάγκη κάποιες φορές να πατάς παύση στον κόσμο που τρέχει διαρκώς γύρω σου με ταχύτητες. Δεν ξέρω και εγώ τι επικίνδυνες ταχύτητες. Και να κάθεσαι και να παρατηρείς τι συμβαίνει γύρω σου και μέσα σου. Ενώ είναι όντως ανάγκη στο τέλος της ημέρας.
1: Εντάξει, σίγουρα θα σε συναντήσουμε τα επόμενα χρόνια στον καλλιτεχνικό χώρο. Δεν ξέρω σε ποιο κομμάτι σε γοητεύει προς παρόν. Η ερμηνεία, η σκηνοθεσία, η γενικά δημιουργικό, ναι.
0: Μου κεντρίζει το ενδιαφέρον περισσότερο το πίσω. Στα παρασκήνια, το παρασκήνιο.
1: Σε είδα και στην ομάδα των εθελοντών στο Φεστιβάλ Φιλίππων, όπου μπορούσες να δεις και από πίσω και, και όλες τις δυσκολίες τελικά του θεάτρου, ακόμα και στον ανοιχτό χώρο. Τι αποκόμισες από εκεί?
0: Ορίστε, δεν άκουσα την ερώτηση.
1: Λέω με τη συμμετοχή σου στο Φεστιβάλ Φιλίππων, στους εθελοντές, αποκόμισες κάτι?
0: Σίγουρα. Πολλά όμορφα συναισθήματα αρχικά. Και ναι, και γνώση πάνω στο τομέα.
1: Να έρθουμε στο πρακτικό μέρος. Η παράσταση ξεκίνησε χθες και παρουσιάζεται για άλλες δύο φορές. Πες μας λίγο πότε θα παρουσιαστεί.
0: Ναι, αρχικά να πούμε ότι οι παραστάσεις φιλοξενούνται στο αμφιθέατρο Θρήξους Παπαχριστίδη, σε Ελευθερούπολη, με την υποστήριξη του Δήμου Παγκαίου. Χθες είχαμε την πρεμιέρα μας. Σήμερα, Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 8, έχουμε την τελευταία παράσταση για το ευρύ κοινό. Ενώ τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου το πρωί θα πραγματοποιηθεί μια ειδική μαθητική παράσταση για σχολεία του Δήμου μας. Και ίσως να πούμε στο σημείο αυτό πως είναι ελεύθερη για όλους και για όλες.
1: Μάλιστα. Οι συμμαθητές σου πώς, νομίζω πλέον, επειδή δεν είναι η πρώτη σου παραγωγή, είναι πια έτοιμοι και οι συμμαθητές να αποδεχτούν αυτό που κάνεις, έτσι δεν είναι? Δεν ξαφνιάζονται με αυτό που κάνεις πλέον?
0: Νομίζω πως όχι. Τώρα περιμένουμε και την ανταπόκριση τους την Δευτέρα, στην παράσταση που θα δοθεί ειδικά για αυτούς. Ενώ και πώς θα βιώσουν την όλη εμπειρία.
1: Μάλιστα. Θα είμαστε κατά πάσα πιθανότητα στην Ελευθερούπολη σήμερα το βράδυ να δούμε την παράσταση και εμείς και να πούμε ακριβώς και να σου πούμε τι βλέπουμε. Και βασικά το κομμάτι, το πρώτο που πρέπει να κρατήσουμε είναι το δημιουργικό και η ένωση των δύο γενεών. Είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό και πολύ ενδιαφέρον. Mm-hmm. Καλή συνέχεια, Παύλη Τσακαλίδη.
0: Ευχαριστώ πολύ και για τη φιλοξενία, για το χώρο.
1: Και τα λέμε, τα ξαναλέμε.
0: Καλημέρα.
1: Χαιρετούμε λοιπόν την Ελευθερούπολη και σιγά σιγά να ερχόμαστε προς την Καβάλα, έτσι. Γιατί εδώ και μερικά χρόνια υπάρχουν κάποιες διοργανώσεις. Θα ακούσετε ένα τραγούδι αμέσως μετά και θα καταλάβετε τι εννοώ.

Υπάρχουν δύο εκφράσεις οι οποίες είναι παρόμοιες. Η μία είναι listen to your heart και η άλλη είναι follow your heart, που ουσιαστικά έχουν την ίδια σημασία. Είτε έτσι είτε αλλιώς πρέπει να ακολουθείς λοιπόν αυτά που θέλεις, αυτά που θέλει η ψυχούλα σου. Και μια τέτοια κατάσταση είναι αυτό που κάνει ένας ο νεαρός λοιπόν έφηβος από την Ελευθερούπολη. Ένας άλλος έφηβος πριν από 30-40 χρόνια έφυγε για την Αμερική. Είναι ο φίλος μας ο Ντίνο Ευκαρπίδης, ο οποίος βρέθηκε την προηγούμενη εβδομάδα και στην Καβάλα για να παρουσιάσει τα βιβλία του. Τα δύο βιβλία του με τίτλο «Η Δίκη», μια θεατρική, ένα θεατρικό έργο, και «Ανάμεσα σε δύο σταθμούς» η ποιητική του συλλογή, παρουσιάστηκαν σε 4 διαφορετικές περιοχές της Ελλάδας. Δύο βιβλία που έχουν εκδοθεί από την ΚΑΠΑ Εκδοτική, ωραίες βιβλίες, και ταξίδεψαν στην Άφακτο, στην Αθήνα, στο Βόλο, στην Καβάλα και στην Ξάνθη. Τελευταίο σταθμός ήταν λοιπόν το σπίτι του Μάνου Χατζηδάκη, που βρεθήκαμε, είχα πολλή αγωνία να βρεθώ σε αυτό το χώρο. Από πλευράς παρουσιάσεων να σας πω ότι όπου ταξίδεψε ο Κώστας Ευκαρπίδης μαζί με τον καθηγητή τον Νίκο τον Αλεξίου, που είναι πρόεδρος της εταιρείας Ελλήνων συγγραφέων λογοτεχνών της Αμερικής, είχε πάρα πολύ κόσμο και είχε πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον σαν παρουσίαση, γιατί ακόμα ακολουθήθηκε το μοντέλο που γίνεται στην Αμερική, που είναι λίγο διαφορετικό και γυρίζει. Δεν είναι μια απλή παρουσίαση όπου κάποιος μιλάει, αλλά είναι μια εκδήλωση διαφορετική. Απαγγελία, ποιήση, θεατρική αναφορά και μουσική στο τέλος, και σαφώς η επικοινωνία του λογοτέχνη με το κοινό. Εμείς συγκινηθήκαμε, εντάξει, είναι πολύ υποκειμενικό και δεν μπορείς να κρίνεις τη δουλειά του παιδικού σου φίλου, αλλά θεωρώ ότι ήταν πολύ κορυφαία, μεγάλη στιγμή να αγκαλιάζεται ο άνθρωπος που επιστρέφει στην γενέτειρά του και βλέπει σε έναν κατάμεστο χώρο όπως είναι το Αρχαιολογικό Μουσείο, αυτός ο πανέμορφος χώρος, από τους ελάχιστους χώρους που έχουμε στην Καβάλα, είναι και φωτισμένος τόσο ωραία για να γεμίζει εκδηλώσεις. Έχω βέβαια με αφορμή αυτή την εκδήλωση να κάνω και πάρα πολλές παρατηρήσεις του τύπου ότι σαφώς δεν ξέρει κανείς από πού είναι η είσοδος για τον Αρχαιολογικό Μουσείο. Επίσης είναι πάρα πολύ άσχημο η είσοδος του μουσείου να είναι μέσα στο πάρκινγκ ή μέσα στη λαϊκή αγορά. Αυτό βέβαια δεν μειώνει την δυναμική του μουσείου και την ομορφιά του χώρου, ο οποίος κατά τις άλλες ώρες δεν είναι επισκέψιμος. Γιατί υπάρχουν άλλοι που πρέπει να απαντήσουν και άλλοι που πρέπει να βοηθήσουν. Τα ωραία πράγματα και τα πολύ μεγάλα πράγματα πετυχαίνονται με πολύ μεγάλες συνεργασίες. Αυτό, ας πούμε, που πέτυχε ο Βεργόπουλος στην Ελευθερούπολη, που τον αγκάλιασε και ο Δήμος και η Περιφέρεια και η αντίπαλή του, η πολιτική που είπε, είναι πάρα πολύ σημαντικό και θα βρεθεί με τους συναδέλφους του στην έκθεση. Πρέπει λοιπόν να συνειδητοποιήσουμε ότι με έναν άνθρωπο δεν γίνονται πράγματα. Θέλει συνεργασίες. Και η περισσότερη δουλειά γίνεται με συνεργασία. Ακούστε λοιπόν, όχι μόνο listen to your heart, ακούστε και τους συνομιλητές σας, μην μιλάτε μόνο, ακούστε προσεκτικά τι σας λένε και πάντα έχετε να πάρετε. Όσο ετών και να είστε, όσο εμπειρία και να έχετε, η εμπειρία των ανθρώπων και η διάθεση να βοηθήσουν θα σας κάνει σίγουρα καλύτερους και αποτελεσματικότερους. Για το σπίτι του Μάνου Χατζηδάκη είχα μια αγωνία, σας είπα, να δω τι θα δω μέσα. Δυστυχώς αυτό που είδα ήταν πολύ λιγότερο από αυτό που περίμενα, για να είμαι πολύ ξεκάθαρος. Είναι ένα σπίτι που οραματίστηκε, σκέφτηκε ο αείμνηστος περιφερειάρχης ο Γιώργος ο Παυλίδης, γιατί είχε όραμα ο άνθρωπος και για τον πολιτισμό και συνέβαλε και αγόρασε αυτό τον χώρο, στο οποίο είχε κατοικήσει κάποια χρόνια και η οικογένεια Χατζηδάκη. Αυτός ο χώρος που είναι ένας χώρος καφέ, χώρος εκδηλώσεων, θέλει δουλίτσα ακόμη και να αγκαλιαστεί λίγο περισσότερο από τους ξανθιώτες. Γιατί, όπως λέμε, ουδής προφήτης στον τόπο του και ουδής χώρος αξιοποιείται στα μέγιστα στον τόπο του.
Όπως λέμε εμείς οι Καβαλιώτες, δεν πάμε πουθενά. Έτσι είναι και οι Ξανθιώτες, έτσι είναι και οι Δραμινοί, έτσι είναι και οι σε κάθε μικρή πόλη, ξέρει τις δικές της δυσκολίες. Το θέμα είναι πρέπει να υπάρχουν οι χώροι, πρέπει να υπάρχουν οι άνθρωποι και πρέπει να υπάρχουν οι χώροι για να υπάρχουν περισσότεροι άνθρωποι που θα πηγαίνουν σε τέτοιους χώρους και θα πρέπει να γίνονται εκδηλώσεις. Και για να καλλιεργούμε και λίγο το μυαλό και το πνεύμα. Αυτά κλείνοντας για την ωραία εμπειρία με τον Κώστα τον Ευκαρπίδη και να σας πω ότι όλο τελείως το χαιρετήσαμε λίγο μετά την επίσκεψή του στο Δημαρχείο, όπου ο Δήμαρχος Καβάλας και ο Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου τον άκουσαν προσεκτικά, ανταλλάξαν βιβλία και δώρα. Ο Κώστας ο Ευκαρπίδης με τον Νίκο τον Λεξίου βρέθηκαν και στη Δημοτική Βιβλιοθήκη, όπου αφιέρωσαν τα βιβλία της Δημοτικής Βιβλιοθήκης και είδαν πώς στα πλαίσια της συνεργασίας της Δημοτικής Βιβλιοθήκης με την Εταιρεία Λογοτεχνών Αμερικής για το πώς θα συνεργαστούν στο μέλλον. Αυτά τα ωραία λοιπόν ζήσαμε έντονα, με πολύ χρόνο, με πολύ πίεση. Και εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω που βρεθήκατε μαζί μας και για όσους συνεργάστηκαν μαζί μου, ειδικά για την εκδήλωση Καβάλας, όπως είναι για παράδειγμα ο Παύλος ο Τσακαλίδης στην Απαγγελία, η Βάγια η Παπαποστόλου, η Ελπίδα η Σιδηροπούλου, ο Κώστας ο Σιδηρόπουλος, ο Γιώργος ο Μόσχου και ο Σάκης ο Ιωαννίδης,

ο Κώστας Σοπούλιας, η κυρία Φρόσο Καρεπέρη Παραπέρογλου και όλα τα μέλη του Πολιτιστικού Συλλόγου Φιλίππων, οι οποίοι συνέβαλαν με τον τρόπο τους στην πραγματοποίηση της εκδήλωσης και στην πολύ μεγάλη επιτυχία. Σε αυτό λοιπόν αφιερώνω ένα τραγούδι από τα εφηβικά μας χρόνια από έναν καλλιτέχνη που θα έχουμε την χαρά να τον δούμε στην Ερυθρού την Κυριακή το απόγευμα και ελπίζω ότι σε λίγα λεπτά θα μπορούμε να τον έχουμε και στο τηλέφωνο για να συνομιλήσουμε με το Λάκη Παπαδόπουλο, το Λάκη με τα ψηλά ρεβέρα. Εμείς έτσι το γνωρίσαμε.

0: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα. Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
1: Ζήστε μια μοναδική εμπειρία ψυχαγωγίας, περιποίησης και φιλοξενίας μπροστά στο κύμα.
2: Καβάλα Resort & Spa. Απολαύστε την πισίνα, ένα μασάζ ή χαμάμ.
1: Δοκιμάστε ένα εξαιρετικό γεύμα στο εστιατόριο και χαλαρώστε με υπέροχη θέα στη θάλασσα στο Roof Garden.
2: Τα υπερσύγχρονα δωμάτια μας είναι η ιδανική επιλογή για μια ξεχωριστή απόδραση.
1: Καβάλα Resort & Spa. Νέα Καρβάλη Καβάλας. Τηλέφωνο 2510-31-6737 και στο www.kavala-resort-spa.com.
2: Μοναδική εμπειρία φιλοξενίας.
3: Είμαι ο Νίκος Γεωργιάδης, Διευθύνων Σύμβουλος της MAG Motors, και αν αναγνωρίσατε τον ήχο που μόλις ακούσατε, ξέρετε ήδη τι ακολουθεί. Η MAG Motors είναι πλέον ο επίσημος διανομέας και επισκευαστής της Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μια νέα εμπειρία. Ένας νέος τρόπος να δεις την αυτοκίνηση. Ένας νέος χώρος σχεδιασμένος για να γνωρίσετε από κοντά τη γερμανική τεχνολογία, την προηγμένη σχεδίαση και την απαράμιλη ποιότητα της Audi. Νέο κατάστημα Audi MAG Motors στα Αμυσιανά Καβάλας. Η νέα premium εμπειρία αυτοκίνησης από τη MAG Motors.

0: ψάχνουν για χρόνια το γιατί. Γιατί νιώθεις έτσι? Γιατί κολλάς τα ίδια? Εμείς δεν ψάχνουμε το γιατί. Ψάχνουμε το πώς. Πώς θα σταματήσεις να αντιδράς αυτόματα και θα ζεις με τον τρόπο που εσύ επιλέγεις.
1: Είμαι η Βάλια Δάτσαλη και φέρνω τη δύναμη του NLP και της ύπνωσης στο κέντρο της Καβάλας, Βενιζέλου 37, στον πρώτο όροφο.
0: Κάλεσε στο 6932 438180 για το ραντεβού σου. Λουσίνια. Για να βρεις το αειδόνι της ζωής σου.
2: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου, 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
0: Στο στριφτάρι με ζεδοπολείο στην Καβάλα, η γεύση έχει άρωμα Ελλάδας. Φρέσκα θαλασσινά, ζουμερά κρεατικά στη σχάρα, τραγανή με ζέδες και παγωμένο ούζο ή τσίπουρο. Σε ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον που θα γίνει το νέο σου στέκι. Στριφτάρι με ζεδοπολείο, Ομονίας 160 Καβάλα. Κλείσε τραπέζι τώρα στο 2511 110 211.
3: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.

0: Στη γυριστρούρα λοιπόν αναρωτιόμουν ποιο είναι το πιο δημοφιλές τραγούδι του Λάκη με τα ψηλά ρεβέρ του Λάκη του Παπαδόπουλου. Ένα από αυτά είναι σίγουρα η γυριστρούλα. Έτσι είναι, κύριε Παπαδόπουλε?
1: Καλημέρα. Ναι, σωστό, σωστό.
0: Εγώ θυμάμαι τα εφηβικά μου τα χρόνια, ήταν τότε, δεν ξέρω αν μιλούσαμε για τσάρτς και τέτοια, πώς είναι η κατάσταση. Το θέμα είναι ότι τραγούδι ακουγόταν παντού. Παντού όμως. Και ήταν τόσο αγαπησιάρικο και τόσο έξυπνος ο στίχος, τόσο διαφορετικό αυτό το επίθετο, γυριστρούλα. Πώς γράφτηκε? Πείτε μας για αυτό το τραγούδι, κύριε.
1: Δική μου επινόηση ήταν κάποια γυριστρούλα βοήθησε να γίνει αυτό το τραγούδι. Δηλαδή μετά προέκυψαν και άλλες γυριστρούλες στη ζωή μου. Και τέλος πάντων, όταν μου λένε από παλιά, για μένα το έγραψε, ναι, λέω, για σένα. Οι άλλοι μου λένε για μένα, το για σένα. Τι να κάνω, το ξεχάστηκα για που το έγραψε.
0: Δεν τα αποδείτε.
1: Έχουν περάσει 200 χρόνια από τότε.
0: Τότε λοιπόν που φορούσαμε, στα παντελόνια είχαν ρεβέρ, κύριε Παπαδόπουλε. Γι' αυτό ονομαστήκατε Λάκης με τα ψηλά ρεβέρ, έτσι?
1: Ναι, κάπως έτσι, ναι, γιατί τα ρεβέρ... Όταν πρωτομπήκα στη δισκογραφία στα 15,

0: 15-16. Συνέχεια η μάνα μου βαριόταν να μου αγοράζει και έπαιρνε ένα μακρύ και λίγο-λίγο ξεδίπλωνε δίπλες. Ξεδίπλωνε και τόσο ψήλωνα τόσο... Στο τέλος ήθελε και 4 δάχτυλα για να βρει την κάλτσα. Θέλω να πω δηλαδή ότι η ανάπτυξη της νεολαίας των παιδιών πώς είναι. Κάπως έτσι συνέβη. Το έγραψα σε μια στιγμή αυτό το... Το συνήθιζα μικρός. Είστε αν δεν μπορούσα να φανταστώ ότι κάποια στιγμή όταν με ρωτήσει ο παραγωγός του πρώτου δίσκου 33 στροφών με 12 τραγούδια, το πρώτος δίσκος που βγάλα το 70... Δεν θυμάμαι.
1: 78.
0: Οπότε βγήκε με τη Μενεξεδιά Ιωάννα και Μαριέτα.
1: Εγώ η αλήθεια είναι ότι σας γνώρισα νομίζω το 81 κάπου εκεί.
0: Ναι, εντάξει.
1: Εκεί τα τραγούδια ήσαν να παίζουν στο ραδιόφωνο, ήταν και η εφηβεία που μας απασχολούσε, αυτό το ταξίδι, το θέμα των ναρκωτικών που άρχισε να μπαίνει στη ζωή μας και η απειλή.
0: Ασφάλως, όλα αυτά είναι περασμένα και των παιδιών πώς είναι. Κάπως έτσι συνέβη. Το έγραψα σε μια στιγμή αυτό το... Το συνήθιζα μικρός. Αν δεν μπορούσα να φανταστώ ότι κάποια στιγμή όταν με ρωτήσει ο παραγωγός του πρώτου δίσκου 33 στροφών με 12 τραγούδια, το πρώτος δίσκος που βγάλα, το 70... Δεν θυμάμαι.
1: 78.
0: Οπότε βγήκε με τη Μενεξεδιά Ιωάννα και Μαριέτα.
1: Εγώ η αλήθεια είναι ότι σας γνώρισα νομίζω το 81 κάπου εκεί.
0: Ναι, εντάξει.
1: Εκεί τα τραγούδια ήσαν να παίζουν στο ραδιόφωνο, ήταν και η εφηβεία που μας απασχολούσε.

0: 81 κάπου εκεί.
1: Ναι, εντάξει.
0: Εκεί τότε τα τραγούδια ήσαν να παίζουν στο ραδιόφωνο, ήταν και η εφηβεία που μας απασχολούσε, αυτό το ταξίδι, το θέμα των ναρκωτικών που άρχισε να μπαίνει στη ζωή μας και η απειλή.
1: Ασφάλως, όλα αυτά είναι περασμένα και εύχομαι και ξεχασμένα.
0: Ναι, έτσι. Πάνω από 45 χρόνια, πόσα τραγούδια έχετε γράψει περίπου, κύριε Παπαδοπουλέ?
1: Πρέπει να είναι γύρω στα 450 με 500 έχουν εκδοθεί. Έχω άλλα τόσα στο σιρτάρι που λέμε.
0: Από αυτά τα πολλά τα έχετε δώσει σε άλλους καλλιτέχνες. Πότε καμαρώνετε, όταν το τραγουδάει άλλος το τραγούδι σας ή όταν το τραγουδάτε εσείς? Πότε νιώθετε καλύτερα?
1: Εάν πετύχει το αποτέλεσμα και μου χαϊδέψει το αυτή ή εγώ είμαι ή άλλος, το προτιμώ.
0: Πάντως υπήρχε και ένας ιδιαίτερος τρόπος στο στίχο να μιλάτε ερωτικά, δηλαδή γυριστρούλα τη μια, πάρε πασά μου την οδοντόπουτσά μου. Υπάρχει πιο ερωτικός στίχος δηλαδή από αυτό το...
1: Αυτός είναι όμως ο στίχος, ενώ η γυριστρούλα το έχω γράψει εγώ. Ο στίχος είναι της Μαριανίνας Κρυζή.
0: Δεν έχει σημασία, είστε μαζί όμως, συνδημιουργοί του τραγουδιού. Οπότε είναι...
1: Ναι, αλλά ο στίχος είναι άλλου. Ναι, ναι. Εμένα είναι η μουσική και ενωσίστρος και αυτά και στο τραγούδι.
0: Βλέπετε, με αφορμή το δημοφιλές ζευγάρι, γίνεται μεγάλος ντόρος τώρα με τους δημιουργούς και τους τραγουδιστές. Θέλετε να πάρετε κάποια θέση, να μας πείτε...
1: Εγώ έγραψα και το διάβασε ολόκληρη η Ελλάδα τώρα. Τι να πω, οι άνθρωποι ξεκίνησαν με εγωισμό, εμείς είμαστε και όχι άλλοι. Και το πίστεψαν κάτι αγράμματοι μουσικά δημοσιογράφοι που είναι και πρωταγωνιστούν τώρα στα πάντα, οι 60-60-60 εξαπεντάριδες εκεί. Άμα δεν ξέρεις μουσική και είσαι δημοσιογράφος, μην μιλάς για μουσική,
0: ναι,
1: και για τραγούδι. Αυτό είναι. Και το διάβασα εγώ και λέω, ρε παιδί, εντάξει, η Άννα Βύση δεν είναι... Είναι πολύ καλή τραγουδίστρια, αλλά δεν είναι η καλύτερη της 50 ετίας. Έτσι έγραψα.
0: Α, ναι, ναι.
1: Έτσι έγραψα.
0: Είναι μια πολύ καλή τραγουδίστρια, εντάξει. Τώρα
1: αυτό
0: το...
1: Ναι. Και αυτό έγραψα και πολλοί κόσμος δηλαδή τέτοιο πράγμα στο Facebook δεν έχω ξανακεί. Δηλαδή εκατομμύρια πρέπει να πέρασαν, δεν ξέρω, εκατομμύριο και 2-3 εκατομμύρια κόσμος έκανε like σε μένα. Σαν να έγραχα το, σαν να βρήκα την, ανακάλυψα την Μπομπή, ας πούμε.
0: Ναι, ναι.
1: Εντάξει, παραγίνεται με τη διαφήμιση και πληρωμένες διαφημίσεις. Πολλές διαφημίσεις. Πολλοί άνθρωποι παίρνουν δημοσιογράφους παλιά που έβγαιναν πολλά λεφτά από το τραγούδι. Κάθε διάσημος τραγουδιστής, τραγουδίστρια έπαιρνε μαζί του το Λονδίνο Φερφή και ένα δημοσιογράφο πληρωμένα όλα, αρκεί να γράψει καλά λόγια για την αυλία. Γέμισε το Παλεντεσπό, το ξέρω εγώ, της Αγγλίας, χιλιάδες κόσμος, ποιος το είδε εδώ από την Ελλάδα για να πιστέψει ή να μην πιστέψει. Και αυτά γινόταν και επιπληρωμή. Δηλαδή.
0: Πάντως,
1: ποτέ δεν είχαμε ούτε τα λεφτά, ούτε το μυαλό να σκεφτούμε τέτοιες υπουλές προπαγάνδες. Και αυτοί όλοι, δεν λέω για τα παιδιά αυτά, έτσι, δεν αναφέρομαι.
0: Καταλαβαίνω, δηλαδή. Παρόλο που είστε ένας, σε εισαγωγικά, εναλλακτικός καλλιτέχνης, είστε...
1: Ξέρω, έχω γνώση σε αυτό, ξέρω τι μου γίνεται και ξέρω τι συμβαίνει γύρω-γύρω.
0: Ναι, και εναλλακτικός, αλλά είστε και στην επικαιρότητα 50 χρόνια, κύριε Παπαδόπουλε.
1: Εντάξει, με τον τρόπο μου, όχι.
0: Ναι, ναι.
1: Εφόσον ζω ακόμα, γιατί όχι.
0: Ναι. Τώρα, εμείς χαιρόμαστε πάρα πολύ που οι δημιουργοί του Ραντεβού στην Ερυθρού σκέφτηκαν εσάς να σας καλέσουν σε αυτή τη γιορτή, τη διαφορετική γιορτή της πόλης, όπου εμείς σουλατσάραμε και κάναμε βόλτα στην Ερυθρού Σταυρού και γνωρίζαμε τις γυριστρούλες της εποχής, τέλος πάντων. Και θα χαρούμε πολύ να βρεθούμε σε αυτό το πάρτι που θα

0: Γίνει...
1: Για πέστε μου, πού είναι, τι πάρτι είναι αυτό, είναι σε χώρο, σε δρόμο, τι
0: είναι. Είναι στο δρόμο, ουσιαστικά θα φιλοξενηθείτε εσείς στον προάβλιο χώρο ενός καταστήματος τώρα, γιατί η Ερυθρού Σταυρού είναι ένας δρόμος 500 μέτρων, στον οποίο...
1: Έχει πολλά μαγαζιά, δεξιά, αριστερά, αυτό δεν είναι.
0: Ναι.
1: Έχω ξαναπαίξει, τώρα το θυμήθηκα.
0: Όχι,
1: Πολύ παλιά.
0: Μπορεί να είναι ο δρόμος, αλλά εσείς δεν θα παίξετε σε κατάστημα τώρα, θα παίξετε σε ανοιχτό χώρο.
1: Σε ανοιχτό χώρο παίξαμε και το είχαν επιβαρυνθεί 2-3 καταστήματα πίσω από την εξέδρα των...
0: Προσπαθώ να θυμηθώ πότε σας είδα. Έχω την εντύπωση ότι σας έχω δει τελευταία φορά στο παλιό 2. Δεν μπορώ να θυμηθώ ποια άλλη περίοδο σας έχω δει στην Καβάλα. Σίγουρα έχετε έρθει. Και από τη στιγμή που έχετε συνεργασία και με την Καβαλιώτισσα που μου φύγε από το μυαλό τώρα την Στιχουργό.
1: Σαν
0: Ιμπαλτζή, δεν μπορεί να μην έχετε.
1: Το αστέρι μου. Και μεγάλο ταλέντο.
0: Ναι.
1: Χαίρομαι που ξεκινήσαμε μαζί. Που την ξεκίνησα εγώ. Ο Θείος Λάκης.
0: Είστε ο Λάκης και ξέρετε, όταν βάζεις το Παπαδόπουλος δίπλα στο Λάκη, ενώ μεγαλώνει η πρόταση, μικραίνει το όνομα.
1: Σοβαρεύει.
0: Σοβαρεύει πολύ. Είστε ο αγαπημένος μας.
1: Να σου πω, γι' αυτό το κάναμε τα ψηλά ρεβέρ, για να φύγει. Γιατί τότε ήταν και... Είχαμε υπηρετήσει κιόλας τη Χούντας και τέτοια.
0: Έχετε δημιουργήσει και αρκετά μεγάλη τρελοπαρέα, δηλαδή παίζετε σε χώρους και κάνετε ιδιαίτερο χιούμορ στις εμφανίσεις σας και με άλλους καλλιτέχνες. Δεν ξέρω πού θα εμφανιστείτε φέτος, πώς σκοπεύετε.
1: Παίζουμε παντού, αλλά στην Αθήνα είναι το κύτταρο, είναι ο Σταυρός του Νότου, αυτά τα βασικά της νεολαίας.
0: Μάλιστα.
1: Νεολαία τώρα εμείς, αλλά έρχονται, έρχεται νεολαία.
0: Εδώ στην Καβάλα με ποιους θα είστε?
1: Θα είμαι με δύο σπουδαίους μουσικούς και τραγουδιστές, Δημήτρης Χατζηευστρατίου, ο οποίος είναι βόρειος από τη Θεσσαλονίκη. Ο άλλος λέγεται...
0: Πολύχρο...
1: Εκεί, τρομερός κιθαρίστας, θα παίξουμε οι τρεις μας και το πρόγραμμα είναι δηλαδή μέσα από το συγκρότημα που παίζουμε όλοι μαζί με το Ιωκαρίνι, το Σιόγαλα, το Ιλιόκα, το Καζούλη, το Πάμελο.
0: Είστε οι αθεράπευτοι έφηβοι, θεωρώ, όλη αυτή η παρέα που είπατε είναι τα καλά παιδιά, τα παιδιά που δεν μεγαλώνουν ποτέ, έχω την εντύπωση, κύριε Παπαδόπουλε.
1: Εντάξει. Τι να πω.
0: Λοιπόν,
1: βέβαια δεν αλλάζουμε. Δεν αλλάζουμε τώρα.
0: Ήταν μεγάλη χαρά μου όταν ο κύριος Τσίγκας, ο Κώστας, μου είπε ότι είστε φίλοι και μπορούμε να έχουμε πρόσβαση για να μιλήσουμε στο τηλέφωνο, στην εκπομπή, και με μεγάλη χαρά να θυμηθούμε λοιπόν αυτές τις στιγμές, λίγο πριν τη συνάντησή μας την Κυριακή στην Ερυθρού. Καλή αντάμωση, κύριε Παπαδόπουλε. Λάκη με τα ψηλά ρεβέρ.
1: Για την συνέντευξη, χαιρετισμού στο κύριο,
0: ναι.
1: Τον αγαπητό.
0: Και σας χαιρετώ πάλι με τη χειριστρούλα, γιατί το τραγούδι θέλω να ακουστεί ολόκληρο και στη νεότερη γενιά που μπορεί να μην το έχει γνωρίσει.
1: Ευχαριστώ.
0: Σας χαιρετώ.
1: Θέλω να ρωτήσω κάτι.
0: Βέβαια.
1: Αύριο βράδυ θα χρειάζεται παλτό να φέρουμε?
0: Όχι, ο καιρός είναι αρκετά καλός. Το μπουφάνο μας χρειάζεται το βραδάκι. Ναι, έχει μια σχετική υγρασία. Παλτό όχι. Είμαστε βόρειοι, αλλά δεν είμαστε τόσο βόρειοι. Δηλαδή, εγώ για να φανταστείτε, σκέφτομαι τώρα να πάω για μια βουτιά στη θάλασσα.
1: Τόσο πολύ. Να πάρουμε και μαγιό, δεν προλαβαίνουμε.
0: Ναι. Αλλά το βραδάκι η θερμοκρασία πέφτει. Αυτό θέλω να σας πω. Ναι.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν,
1: καλή κατάμωση. Εύχομαι. Καλό μας ταξίδι. Θα έρθουμε αεροπορικώς για να προλάβουμε κιόλας.
0: Ωραία.
1: Και θα χαρώ να σας συναντήσω εκεί.
0: Ραντεβού λοιπόν στην Ερυθρού όπως παλιά, με το Λάκι με τα ψηλά ρεβέρ και την

με τα ψηλά ρεβέρ, το Λάκη Παπαδόπουλο. Ο Δημήτρης θυμήθηκε ότι στη Μυροβόλο βρέθηκε ο Λάκης πριν μερικά χρόνια και εμφανίστηκε. Στην ίδια οδό είναι λοιπόν, στην Ερυθρού Σταυρού, αλλά λίγο παρακάτω. Και έχουν αγωνία οι Αθηναίοι αν πραγματικά έχουμε κρύο. Εντάξει, τα πράγματα καταλαβαίνετε. Όταν ακούς μέσω δελτίων για τις καιρικές συνθήκες που αλλάζουν, παθαίνεις αυτά τα σοκ, τα λεπάλληλα. Μιλήσαμε για Αυστραλία, έτσι ξεκίνησε η εκπομπή και έτσι σιγά σιγά θα τα τελειώσουμε. Για να δω λίγο το χρόνο. Πέρασε σήμερα, είχαμε να πούμε πολλά. Με έναν σταμάτη καρουνάκι θέλω να συνεχίσω και να το στείλω, να το αφιερώσω στον Κώστα που το ζήτησε. Το καλοκαίρι μας ήταν πολύ ενδιαφέρον. Ανταμώσαμε με φίλους που είχαμε να δούμε πολλά χρόνια από όλες τις πλευρές της γης, από όλη την Ηφείλιο. Κώστα, για σένα αυτό, αφιερωμένο. Απλά ο Θανάσης είχε λαχτάρα να σε γνωρίσει και δεν τα κατάφερε. Ξανά έρθεις του χρόνου. Ή θα έρθουμε εμείς.

μου μιλάς για τα παλιά, είναι τόσα τα καρφιά κι ως εφτάς μια φυλακή. Να ξεκλειδώσεις τα κελιά.

Και βάζουμε τέλος στη σημερινή εκπομπή και αφού τελειώσαμε την Καρβελιάδα και την Βυσσιάδα, η Μαζονακιάδα συνεχίζεται, τα μεγάλα έπι δεν τελειώνουν, είναι ασταμάτητα. Έγινε μια εκπομπή από το Voice, όπου τραγουδήθηκαν τραγούδια αφιερωμένα στο Μαζονάκι και θεωρώ είναι μια ωραία στιγμή όπου ο Χρήστος Μάστορας τραγουδά αυτό το απόλυτο νούμερο ένα του Μαζονάκι, το «Ώρες μικρές». Ας το ακούσουμε και σε αυτή την εκδοχή. Λοιπόν, καλό Σαββατοκύριακο, ραντεβού προσεχώς. Από Δευτέρα, δίαιτα.

που αγαπώ και θαυμάζω βαθιά. Και άνθρωπος. Κυρίως μάλλον άνθρωπος. Αυτός όμως δεν μάσαγε. Άκουγε τη μύρλα μου και έλεγε «Σκάσε ρε». Τι παραπονιέσαι με το γνωστό του ύφος. Όχι για να με μαλώσει, αλλά για να με συνεφέρει. Μου πάταγε και ένα χαμόγελο από τα αληθινά. Μόνο αληθινά μπορούσε αυτός ο άνθρωπος. Έβλεπε μέσα μου σαν να ήμουν διάφανος. Τον ευχαριστώ για όσα έχω περάσει και έχω τραγουδήσει μαζί του. Γιώργο, υπόσχομαι κι εγώ να βρω την αλήθεια μου. Σε ώρες μικρές, σκοτεινές ή φωτεινές, όλα μέσα μας είναι άλλωστε. Μου λείπεις, φιλαράκι.

0: το Α. Round and round. Και τα hits συνεχίζονται non-stop στον Α. 88,6.
1: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
2: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
1: Στην ποιότητα των κρεάτων.
2: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
1: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
2: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
1: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο ΕΚΟ Χατζηγαβριλίδη.
2: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-326230.
1: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.

0: Μπάρμπαρα Σαρμά, νούμερο 1 στην αγορά.
1: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε μια νέα αρχή με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην Αφείο Ανίδη ΑΕ, στην Καβάλα, στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα και στις Σέρες, στο 8ο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμιγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. 25 χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510-316-666. Βουγιουκλή ΑΕ. Μαζί χτίζουμε το μέλλον.
3: Πινακότη, από τα άλλο μου τα αυτή.
4: Εμείς δεν παίζουμε με την ακοή σας. Πιστοποιημένα κέντρα αποκατάστασης ακοής Μερκουρόπουλος. Με την επιστημονικά καταρτισμένη ομάδα μας αλλάζουμε τα δεδομένα στην αποκατάσταση ακοής. Τηλεφωνήστε τώρα για μια δωρεάν δοκιμαστική συνεδρία στο 2510-224222 ή επισκεφτείτε μας Φιλικής Εταιρείας 7 εναντί ΙΚΑ στην Καβάλα. Πιστοποιημένα κέντρα αποκατάστασης ακοής Μερκουρόπουλος. Ακούστε καλύτερα.
5: Το αλυσοπρίωνο που εμπιστεύεσαι. Το πλυστικό που καθαρίζει για σένα. Και η μηχανή που δαμάζει τα αγριόχορτα. Στο τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας στο Μπούλης θα βρείτε τα πάντα. Επαγγελματικά πλυστικά μηχανήματα κήπου, εργαλεία, βιομηχανικά υλικά, τσιμούχες, στεγανά, ρουλεμάν, χημικά καθαρισμού και detailing, ρουχισμό εργασίας και εξοπλισμό ασφαλείας. Κατασκευάζουμε άμεσα υδραυλικά μαρκούτσια υψηλής πίεσης και κορυφαίας ποιότητας Dunlop, καθώς και σωληνώσεις air condition για οχήματα. Ποιότητα, αξιοπιστία και φιλικές τιμές. Όλα σε ένα σημείο. Στην είσοδο Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317130 και στο gosmart.gr. Τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας Τομπούλης. Από επαγγελματίες για επαγγελματίες.

0: Νέα επιτυχία στην playlist του Αλφα. Παίζει τώρα. Παίζει τώρα.
1: Αλφα 88,6.
0: Νέα επιτυχία.
2: Hey, this is Taylor Swift.
3: Taylor Swift.
2: And this is my new song.
0: Αλφα 88,6. Νέα επιτυχία.

0: Φούρνος του Μενέλαου. Με ζεδοπενερλάδικο.
1: Ο φούρνος του Μενέλαου.
2: Τώρα οδηγείς με τα καύσιμα και τα σέρβις σου πληρωμένα. Γιατί εσείς αγοράζετε το καινούριο σας αυτοκίνητο και η Mac Motors πληρώνει για εσάς τα καύσιμα ή τα σέρβις. Στη Mac Motors γιορτάζουμε τα 35 μας χρόνια και μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου με την αγορά ενός Opel, Hyundai, Kia, Volkswagen ή Skoda σου προσφέρουμε μια έξτρα δωροεπιταγή αξίας έως 800 ευρώ. Επέλεξε μέσα από τη μεγάλη ποικιλία ετοιμοπαράδοτων μοντέλων μας. Εποφελήσου από τα ευέλικτα τα χρηματοδοτικά μας προγράμματα και κέρδισε πραγματικό όφελος στην καθημερινή σου μετακίνηση. Mac Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen, Skoda, Audi, Hyundai και Opel.
3: Θέλεις να αγωνίσεις το μυαλό σου και να γίνεις μέλος μιας παγκόσμιας κοινότητας? Το αγωνιστικό Bridge είναι ένα πνευματικό άθλημα στρατηγικής και συνεργασίας αναγνωρισμένο από τη Γενική

0: Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.
1: Τα μαθήματα του Συλλόγου Αγωνιστικού Μπριτζ Καβάλας ξεκινούν τη Δευτέρα, 19 Οκτωβρίου, στις 6.30 το απόγευμα, στο Πολυκέντρο του Δήμου Καβάλας, στον Άγιο Λουκά.
0: Γνώρισε το πιο κοινωνικό πνευματικό παιχνίδι στον κόσμο. Έλα μαζί μας. Bridge. Μια κίνηση μυαλού, μια εμπειρία ζωής.
2: Γεια σας, είμαι η Βασιλική Βασιλιάδου και σας καλωσορίζω στα φροντιστήρια Όραμα. Εδώ η εκπαίδευση γίνεται εμπειρία. Με οργανωμένη μελέτη στο χώρο μας, δυνατότητα online παρακολούθησης, βιωματικά workshops, ομαδοσυνεργατική και ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια, βοηθάμε το παιδί να αποκτήσει γνώσεις, αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνατότητές του. Θα μας βρείτε Ομονίας 77, τηλέφωνο 2510-22-02-01. Φροντιστήριο Όραμα. Κάτι περισσότερο από ένα φροντιστήριο.
3: Για πρώτη φορά, η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφείο Ανίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600.000. BMW Motorrad Αφείο Ανίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
4: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.

0: ήταν τα καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6.
1: Αλφα 88,6.
2: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις

0: χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου, 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
1: Στο στριφτάρι με ζεδοπολείο στην Καβάλα, η γεύση έχει άρωμα Ελλάδας. Φρέσκα θαλασσινά, ζουμερά κρεατικά στη σχάρα, τραγανή με ζέδες και παγωμένο ούζο ή τσίπουρο. Σε ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον που θα γίνει το νέο σου στέκι. Στριφτάρι με ζεδοπολείο, Ομονίας 160 Καβάλα. Κλείσε τραπέζι τώρα στο 2511-110-211.
2: Στο Κρεοπολείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
3: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
2: Στην ποιότητα των κρεάτων.
3: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
2: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
3: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
2: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο Έκο Χατζηγαβριλίδη.
3: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-326230.
2: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
4: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια Διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι.
5: Κάθε διαδρομή, μικρή ή μεγάλη, έχει τη δική της ιστορία. Και η Suzuki Αφή Ιωαννίδη είναι εδώ για να γίνει μέρος της δικής σου. Ανακάλυψε το νέο κατάστημα Suzuki Αφή Ιωαννίδη στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας και γνώρισε από κοντά τον κόσμο της Suzuki. Βρες το μοντέλο που ταιριάζει στις δικές σου ανάγκες, εποφελήσου από τα μοναδικά προνόμια απόκτησης και απόλαυσε ολοκληρωμένη υποστήριξη πριν και μετά την αγορά. Suzuki Αφή Ιωαννίδη, ο μοναδικός επίσημος έμπορος Suzuki στο νομό Καβάλας. Στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600.000.
6: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.

κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα! Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις

0: και σύγκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
1: Είμαι ο Νίκος Γεωργιάδης, Διευθύνων Σύμβουλος της MAG Motors και αν αναγνωρίσατε τον ήχο που μόλις ακούσατε, ξέρετε ήδη τι ακολουθεί. Η MAG Motors είναι πλέον ο επίσημος διανομέας και επισκευαστής της Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μια νέα εμπειρία. Ένας νέος τρόπος να δεις την αυτοκίνηση. Ένας νέος χώρος σχεδιασμένος για να γνωρίσετε από κοντά τη γερμανική τεχνολογία, την προηγμένη σχεδίαση και την απαράμιλη ποιότητα της Audi. Νέο κατάστημα Audi MAG Motors στα Αμυσιανά Καβάλας. Η νέα premium εμπειρία αυτοκίνησης από τη MAG Motors.
2: Και τώρα η πεντάλεπτη εκπομπή μας, ο διπορικός στη ζωή. Το διπορικό στη ζωή μας δίνει την ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ένα ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Μπορείτε επίσης να ακούσετε την 30 λεπτή αναλυτική εκπομπή μας στο οδηπορικοστηζωή.gr. Μία καταπληκτική εξέλιξη των γεγονότων. Αν προσπάθησες ποτέ να υπερασπιστείς την πίστη σου, ξέρεις πόσο εύκολα μπορούν να παραποιήσουν τα λόγια σου. Ο Χριστός, ο οποίος ήταν ο πιο ευφυής άνθρωπος στην ιστορία, αντιμετωπίζει την ίδια πνευματική επίθεση. Αυτοί που νομίζουν ότι είναι πράος και ήπιος θα εκπλαγούν με τη στρατηγική της επικοινωνίας του και με τους θρησκευτικούς ηγέτες των ημερών του. Είχε λοιπόν μερικούς εχθρούς. Αυτοί οι εχθροί ήταν πρώτα απ' όλα οι Ηρωδιανοί, δηλαδή αυτοί που ήταν με τον Ηρώδη, και φαίνεται στα εδάφια 15-22 πως έκαναν σύσκεψη για να δουν πώς να τον παγιδέψουν με ερωτήσεις. Τον ρώτησαν με δόλο, επιτρέπεται να πληρώνουμε φόρο στον αυτοκράτορα ή όχι. Αν απαντούσε ότι δεν επιτρέπεται, θα ήταν προδότης της Ρώμης. Αν έλεγε πως επιτρέπεται, τότε δεν γινόταν να είναι ο αληθινός Μεσσίας. Αντίθετα, ο Χριστός τους λέει, γιατί προσπαθείτε να με παγιδέψετε, υποκριτές, και ζητάει να του δείξουν ένα κέρμα. Ποιανού είναι αυτή η εικόνα, τους ρωτάει, και ήταν προφανώς του Κέσσερα. Δώστε λοιπόν στον αυτοκράτορα ό,τι ανήκει στον αυτοκράτορα και στο Θεό ό,τι ανήκει στο Θεό. Η εκπληκτική του απάντηση τους άφησε κατάπληκτους. Δεύτερος εχθρός που θα δούμε σήμερα είναι οι Σαδουκαίοι, στα εδάφια 23-33. Όσοι ανήκαν σε αυτή τη θρησκευτική ομάδα δεν πίστευαν στην Ανάσταση, έφτιαξαν όμως ένα αστείο σενάριο για το γάμο στον ουρανό. Η ιστορία τους δείχνει πως δεν ήξεραν τίποτε για τη γραφή ή τη δύναμη του Θεού. Ο γάμος μεταξύ του άντρα και της γυναίκας είναι μόνο για τη ζωή εδώ στη γη, τους είπε ο Χριστός. Όταν θα βρεθούμε στον ουρανό, θα είμαστε πιο ζωντανοί από ποτέ. Απλά θα μεταφερθούμε από τη γη σε ένα άλλο μέρος. Τα αγαπημένα σου πρόσωπα που πέθαναν εν Χριστώ δεν είναι νεκρά, αλλά ζωντανά. Πρόκειται για μια θαυμαστή αλήθεια που έκλεισε τα στόματα όλων. Τρίτος εχθρός που εμφανίστηκε ήταν οι Φαρισαίοι, στα εδάφια 34-40. Όπως και οι άλλες δύο ομάδες, ήθελαν να τον παγιδέψουν. Οι Φαρισαίοι έβαλαν ένα έξυπνο νομικό, έναν ειδικό στον νόμο του Μωυσή, να τον ρωτήσει: ποια είναι η πιο μεγάλη εντολή στον νόμο? Και ο Χριστός τους λέει: να αγαπάς τον Θεό και τον πλησίον σου, είναι μεγαλύτερη. Οι δύο αυτές εντολές συνοψίζουν όλο τον νόμο του Μωυσή. Ο Κύριος απαντά με δεξιοτεχνία σε κάθε ομάδα με σωστά βιβλικά επιχειρήματα. Οι εχθροί του δεν μπορούν να ξεφύγουν από τον ίδιο τον λόγο. Αντί όμως να υποταχθούν στην εξουσία του, τώρα συνωμοτούν για το θάνατό του. Ο Κύριος Ιησούς Χριστός, ο Σωτήρας, το ήξερε αυτό και παρέμεινε ακλόνητος κάτω από τη σκιά του Σταυρού. Όμως δεν τελείωσε η αντιπαράθεση. Τώρα ο Χριστός αντεπετίθεται στους Φαρισαίους. Πρώτα τους θέτει ένα ερώτημα που κανείς δεν θέλει να απαντήσει, γιατί έτσι θα αναγνώριζαν ότι είναι ο Μεσσίας και δεν μπορούσαν να το κάνουν. Στη συνέχεια, χωρίς περιστροφές, τους καταδικάζει με 8 αλίμονο. Ποτέ άλλοτε στην ιστορία δεν βγήκανε πιο δυνατά και πιο δεικτικά λόγια. Αλίμονο, τους είπε ο Χριστός, και έτσι οδήγησε το πλήθος να μην ακολουθούν τους γραμματείς και τους Φαρισαίους, επειδή δεν τηρούν το λόγο του Θεού. Τους κατηγορεί να εμποδίζουν το δρόμο προς τον ουρανό με το λαθασμένο τους παράδειγμα. Κανείς από τους προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης δεν καταδίκασε την αμαρτία με τον τρόπο που την καταδικάζει εδώ ο Χριστός. Στο επόμενο όμως θα δούμε τα αλίμονο. Ευχόμαστε τούτη πεντάλευτη καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αν έχετε μια Κοινή Διαθήκη, σας προσκαλούμε να τη διαβάζετε καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και την Ευαγγελική Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα στο 210.

0: 2-10-48-18-9-60. Επαναλαμβάνω, 2-10-48-18-9-60 ή στείλτε μας mail στο info@discoverlife.gr. Στο discoverlife.gr μπορείτε να βρείτε και άλλα ενδιαφέροντα θέματα.
1: Α 88,6.

0: Αλφα Round and Round. Και τα hits συνεχίζονται non-stop στον Αλφα 88,6.
1: Τώρα οδηγείς με τα καύσιμα και τα σέρβις σου πληρωμένα. Γιατί εσείς αγοράζετε το καινούριο σας αυτοκίνητο και η Mac Motors πληρώνει για εσάς τα καύσιμα ή τα σέρβις. Στη Mac Motors γιορτάζουμε τα 35 μας χρόνια και μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου με την αγορά ενός Opel, Hyundai, Kia, Volkswagen ή Skoda σου προσφέρουμε μια έξτρα δωροεπιταγή αξίας έως 800 ευρώ. Επέλεξε μέσα από τη μεγάλη ποικιλία ετοιμοπαράδοτων μοντέλων μας. Εποφελήσου από τα τα χρηματοδοτικά μας προγράμματα και κέρδισε πραγματικό όφελος στην καθημερινή σου μετακίνηση. Mac Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen, Skoda, Audi, Hyundai και Opel.
2: Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμιγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. 25 χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510-316-666. Βουγιουκλή ΑΕ. Μαζί χτίζουμε το μέλλον.
3: Θέλεις να αγωνίσεις το μυαλό σου και να γίνεις μέλος μιας παγκόσμιας κοινότητας? Το αγωνιστικό Bridge είναι ένα πνευματικό άθλημα στρατηγικής και συνεργασίας αναγνωρισμένο από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.
4: Τα μαθήματα του Συλλόγου Αγωνιστικού Bridge Καβάλας ξεκινούν τη Δευτέρα, 19 Οκτωβρίου, στις 6.30 το απόγευμα, στο Πολυκέντρο του Δήμου Καβάλας, στον Άγιο Λουκά.
3: Γνώρισε το πιο κοινωνικό πνευματικό παιχνίδι στον κόσμο. Έλα μαζί μας. Bridge. Μια κίνηση μυαλού, μια εμπειρία ζωής.

0: Για πρώτη φορά, η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφή Ιωαννίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600 000. BMW Motorrad Αφή Ιωαννίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
1: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
0: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
1: Στην ποιότητα των κρεάτων.
0: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
1: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
0: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
1: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο ΕΚΟ Χατζηγαβριλίδη.
0: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510 326230.
1: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.

Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε μια νέα αρχή με την BMW σειρά 1 M-Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M-Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην Αφείο Ανίδη ΑΕ, στην Καβάλα, στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα και στις Σέρες, στο 8ο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: ήταν τα καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6.
1: Αλφα 88,6. Αλφα 88,6.
2: Γεια σας, είμαι η Μάγδα Κουντουρουπάκη.
1: Μάγδα Κουντουρουπάκη.
2: Και κάθε Κυριακή είμαστε παρέα. Να μην πω την ώρα.
0: Στο στριφτάρι με ζεδοπολείο στην Καβάλα, η γεύση έχει άρωμα Ελλάδας. Φρέσκα θαλασσινά, ζουμερά κρεατικά στη σχάρα, τραγανή με ζέδες και παγωμένο ούζο ή τσίπουρο. Σε ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον που θα γίνει το νέο σου στέκι. Στριφτάρι με ζεδοπολείο, Ομονίας 160 Καβάλα. Κλείσε τραπέζι τώρα στο 2511 110 211.
3: Είμαι ο

0: Νίκος Γεωργιάδης, Διευθύνων Σύμβουλος της MAG Motors, και αν αναγνωρίσατε τον ήχο που μόλις ακούσατε, ξέρετε ήδη τι ακολουθεί. Η MAG Motors είναι πλέον ο επίσημος διανομέας και επισκευαστής της Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μια νέα εμπειρία. Ένας νέος τρόπος να δεις την αυτοκίνηση. Ένας νέος χώρος σχεδιασμένος για να γνωρίσετε από κοντά τη γερμανική τεχνολογία, την προηγμένη σχεδίαση και την απαράμιλη ποιότητα της Audi. Νέο κατάστημα Audi MAG Motors στα Αμυσιανά Καβάλας. Η νέα premium εμπειρία αυτοκίνησης από τη MAG Motors.
1: Θέλεις να ακονίσεις το μυαλό σου και να γίνεις μέλος μιας παγκόσμιας κοινότητας? Το αγωνιστικό Bridge είναι ένα πνευματικό άθλημα στρατηγικής και συνεργασίας αναγνωρισμένο από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.
2: Τα μαθήματα του Συλλόγου Αγωνιστικού Bridge Καβάλας ξεκινούν τη Δευτέρα, 19 Οκτωβρίου, στις 6.30 το απόγευμα, στο Πολυκέντρο του Δήμου Καβάλας, στον Άγιο Λουκά.
1: Γνώρισε το πιο κοινωνικό πνευματικό παιχνίδι στον κόσμο. Έλα μαζί μας. Bridge. Μια κίνηση μυαλού, μια εμπειρία ζωής.
3: Κάποιοι ψάχνουν για χρόνια το γιατί. Γιατί νιώθεις έτσι. Γιατί κολλάς τα ίδια. Εμείς δεν ψάχνουμε το γιατί. Ψάχνουμε το πώς. Πώς θα σταματήσεις να αντιδράς αυτόματα και θα ζεις με τον τρόπο που εσύ επιλέγεις.
4: Είμαι η Βάλια Δάτσαλη και φέρνω τη δύναμη του NLP και της ύπνωσης στο κέντρο της Καβάλας, Βενιζέλου 37, στον πρώτο όροφο.
3: Κάλεσε στο 6932 43 81 80 για το ραντεβού σου. Λουσίνια. Για να βρεις το αηδόνι της ζωής σου.

0: κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα! Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
1: Μπορώ να καταλάβω μέσα σε 10 δευτερόλεπτα αν κάποιος έμαθε μακιγιάζ ή απλώς είδε βίντεο στο διαδίκτυο. Γιατί το μακιγιάζ δεν είναι φίλτρα, δεν είναι trends, δεν είναι αντιγραφή. Είναι τεχνική, είναι γνώση, είναι πειθαρχία. Κάθε επαγγελματίας που ξεχωρίζει έχει κάτι κοινό. Έμαθε να σκέφτεται, να παρατηρεί και να εξελίσσεται.
2: Στα ιδιαίτερα μαθημάτων για αρχάριους και μη της Τζέννη Θωμαίδου στο JT New Era, με πάνω από 10 χρόνια εμπειρίας και εκατοντάδες απόφοιτους, η εκπαίδευση είναι προσωπική, απαιτητική και απόλυτα προσανατολισμένη στην πραγματική αγορά εργασίας. Εξυπηρετείς τον πρώτο σου κιόλας πελάτη χωρίς φόβο και ανασφάλεια. Τζέννη Θωμαίδου, Pro Makeup Trainer. Όταν η τεχνική γίνεται αυτοπεποίθηση και η αυτοπεποίθηση γίνεται καριέρα. Γεωργίου Παπανδρέου 23, Δράμα. Τηλέφωνο 6970-100-977. Instagram Τζέννη Θωμαίδου.
3: Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμειγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. 25 χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510-316-666. Βουγιουκλή ΑΕ. Μαζί χτίζουμε το μέλλον.
4: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια Διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι.
5: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου, 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
6: Κάθε διαδρομή, μικρή ή μεγάλη, έχει τη δική της ιστορία. Και η Suzuki Αφή Ιωαννίδη είναι εδώ για να γίνει μέρος της δικής σου. Ανακάλυψε το νέο κατάστημα Suzuki Αφή Ιωαννίδη στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας και γνώρισε από κοντά τον κόσμο της Suzuki. Βρες το μοντέλο που ταιριάζει στις δικές σου ανάγκες, εποφελήσου από τα μοναδικά προνόμια απόκτησης και απόλαυσε ολοκληρωμένη υποστήριξη πριν και μετά την αγορά. Suzuki Αφή Ιωαννίδη, ο μοναδικός επίσημος έμπορος Suzuki στον ομό Καβάλας. Στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600.000.

0: Γεια σας, είμαι η Βασιλική Βασιλιάδου και σας καλωσορίζω στα φροντιστήρια Όραμα. Εδώ η εκπαίδευση γίνεται εμπειρία. Με οργανωμένη μελέτη στο χώρο μας, δυνατότητα online παρακολούθησης, βιωματικά workshops, ομαδοσυνεργατική και ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια, βοηθάμε το παιδί να αποκτήσει γνώσεις, αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνατότητές του. Θα μας βρείτε Ομονίας 77, τηλέφωνο 2510-22-02-01. Φροντιστήριο Όραμα. Κάτι περισσότερο από ένα φροντιστήριο.
1: Θέλεις να ακονίσεις το μυαλό σου και να γίνεις μέλος μιας παγκόσμιας κοινότητας? Το αγωνιστικό Bridge είναι ένα πνευματικό άθλημα στρατηγικής και συνεργασίας αναγνωρισμένο από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.
2: Τα μαθήματα του Συλλόγου Αγωνιστικού Bridge Καβάλας ξεκινούν τη Δευτέρα, 19 Οκτωβρίου, στις 6.30 το απόγευμα, στο Πολυκέντρο του Δήμου Καβάλας, στον Άγιο Λουκά.
1: Γνώρισε το πιο κοινωνικό πνευματικό παιχνίδι στον κόσμο. Έλα μαζί μας. Bridge. Μια κίνηση μυαλού, μια εμπειρία ζωής.
3: Είμαι ο Νίκος Γεωργιάδης, Διευθύνων Σύμβουλος της MAG Motors και αν αναγνωρίσατε τον ήχο που μόλις ακούσατε, ξέρετε ήδη τι ακολουθεί. Η MAG Motors είναι πλέον ο επίσημος διανομέας και επισκευαστής της Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μια νέα εμπειρία. Ένας νέος τρόπος να δεις την αυτοκίνηση. Ένας νέος χώρος σχεδιασμένος για να γνωρίσετε από κοντά τη γερμανική τεχνολογία, την προηγμένη σχεδίαση και την απαράμιλη ποιότητα της Audi. Νέο κατάστημα Audi MAG Motors στα Αμισιανά Καβάλας. Η νέα premium εμπειρία αυτοκίνησης από τη MAG Motors.

0: Επιτυχίες που δεν κάνεις skip.
1: Λίγα λόγια, πολύ μουσική.
2: Πολύ όμως.
0: Αλφα, αλφα, αλφα. Αλφα 88,6. Αλφα 88,6.
3: Hey, this is Taylor Swift. Taylor Swift.
0: Αλφα 88,6.
4: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: το Α. Round and round. Και τα hits συνεχίζονται non-stop στον Α. 88,6.
1: Στο σουβλοστάσιο, στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας, η παράδοση ψήνεται αργά. Δοκιμάστε το κορυφαίο χοιρινό και αρνάκι αντικριστό, ζουμερή προβατίνα και αρνίσια σουβλάκια που λιώνουν στο στόμα. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απολαύστε το παραδοσιακό μας χινκάλι. Σουβλοστάσιο. Souvlés & More. Τηλέφωνο 2510-392-118. Γιατί εδώ το καλό φαγητό είναι η ερωτευμένη.

Κάθε διαδρομή, μικρή ή μεγάλη, έχει τη δική της ιστορία. Και η Suzuki Αφή Ιωαννίδη είναι εδώ για να γίνει μέρος της δικής σου. Ανακάλυψε το νέο κατάστημα Suzuki Αφή Ιωαννίδη στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας και γνώρισε από κοντά τον κόσμο της Suzuki. Βρες το μοντέλο που ταιριάζει στις δικές σου ανάγκες, εποφελήσου από τα μοναδικά προνόμια απόκτησης και απόλαυσε ολοκληρωμένη υποστήριξη πριν και μετά την αγορά. Suzuki Αφή Ιωαννίδη, ο μοναδικός επίσημος έμπορος Suzuki στον νομό Καβάλας. Στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600.000.

0: νούμερο 1 για τις επιτυχίες.
1: Le gusta salir.

0: κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα! Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
1: Στο στριφτάρι με ζεδοπολείο στην Καβάλα, η γεύση έχει άρωμα Ελλάδας. Φρέσκα θαλασσινά, ζουμερά κρεατικά στη σχάρα, τραγανή με ζέδες και παγωμένο ούζο ή τσίπουρο. Σε ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον που θα γίνει το νέο σου στέκι. Στριφτάρι με ζεδοπολείο, Ομονίας 160 Καβάλα. Κλείσε τραπέζι τώρα στο 2511-110-211.
2: 8 χρόνια στο Coffee & More μένουμε σταθεροί στις αξίες μας. Ποιοτικός καφές, γεύση που ξεχωρίζει και εξυπηρέτηση όπως ακριβώς την αξίζετε. Σωστή, γρήγορη, ανθρώπινη. Η προτίμησή σας όλα αυτά τα χρόνια είναι για εμάς η μεγαλύτερη ανταμοιβή. Συνεχίζουμε με ποικιλία σε πρωινά, σάντουιτς, γιαούρτια και σαλάτες για όλα τα γούστα και όλες τις ώρες. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας και υποσχόμαστε να είμαστε πάντα εκεί. Με τον καφέ και τα ροφήματα που αγαπάτε και τη φροντίδα που αξίζετε. Coffee & More. Η αγαπημένη σας γωνία στην είσοδο της Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317-300. Όλα με την υπογραφή της Distretto.
3: Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμειγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. 25 χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510-316-666. Βουγιουκλή ΑΕ. Μαζί χτίζουμε το μέλλον.
4: Για πρώτη φορά η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφή Ιωαννίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600.000. BMW Motorrad Αφή Ιωαννίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία.

0: 88,6. Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε μια νέα αρχή με την BMW σειρά 1 M-Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M-Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην Αφείο Ανίδη ΑΕ, στην Καβάλα, στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα και στις Σέρες, στο 8ο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
2: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
1: Στην ποιότητα των κρεάτων.
2: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
1: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
2: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
1: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο ΕΚΟ Χατζηγαβριλίδη.
2: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-326230.
1: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
3: Όταν πέφτει η θερμοκρασία, κάποιοι αναρωτιούνται. Μα καλά, μόνο τόσο ξύλο πήρα. Αυτοί που αγοράζουν από την No Good είναι σίγουροι. Γιατί σε εμάς ξέρεις τι πληρώνεις και τι παραλαμβάνεις, χωρίς εκπλήξεις και χωρίς να ψάχνεις πού χάθηκαν τα ξύλα. Στη θέρμανση θέλει σιγουριά και τον φρονίμουν τα παιδιά πριν κρυώσουν παραγγέλνουν από την No Good, τον αποκλειστικό συνεργάτη της Leroy Merlin στην Ελλάδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 6947 884411. No Good. Ζεστασιά. Χωρίς αμφιβολίες.
4: Στη No Good έχουμε κρατήσει τις ίδιες χαμηλές τιμές με πέρυσι.
5: Κάποιοι ψάχνουν για χρόνια το γιατί.
6: Γιατί νιώθεις έτσι. Γιατί κολλάς τα ίδια.
5: Εμείς δεν ψάχνουμε το γιατί. Ψάχνουμε το πώς. Πώς θα σταματήσεις να αντιδράς αυτόματα. Και θα ζεις με τον τρόπο που εσύ επιλέγεις.
7: Είμαι η Βάλια Δάτσαλη και φέρνω τη δύναμη του NLP και της ύπνωσης στο κέντρο της Καβάλας, Βενιζέλου 37, στον πρώτο όροφο.
5: Κάλεσε στο 6932 43 81 80 για το ραντεβού σου. Λουσίνια. Για να βρεις το αηδόνι της ζωής σου.

0: Ζήστε μια μοναδική εμπειρία ψυχαγωγίας, περιποίησης και φιλοξενίας μπροστά στο κύμα.
1: Καβάλα Resort & Spa. Απολαύστε την πισίνα, ένα μασάζ ή χαμάμ.
0: Δοκιμάστε ένα εξαιρετικό γεύμα στο εστιατόριο και χαλαρώστε με υπέροχη θέα στη θάλασσα στο Roof Garden.
1: Τα υπερσύγχρονα δωμάτια μας είναι η ιδανική επιλογή για μια ξεχωριστή απόδραση.
0: Καβάλα Resort & Spa. Νέα Καρβάλη Καβάλας. Τηλέφωνο 2510-31-6737 και στο www.kavala-resort-spa.com.
1: Μοναδική εμπειρία φιλοξενίας.
2: Κάθε διαδρομή, μικρή ή μεγάλη, έχει τη δική της ιστορία. Και η Suzuki Αφή Ιωαννίδη είναι εδώ για να γίνει μέρος της δικής σου. Ανακάλυψε το νέο κατάστημα Suzuki Αφή Ιωαννίδη στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας και γνώρισε από κοντά τον κόσμο της Suzuki. Βρες το μοντέλο που ταιριάζει στις δικές σου ανάγκες, εποφελήσου από τα μοναδικά προνόμια απόκτησης και απόλαυσε ολοκληρωμένη υποστήριξη πριν και μετά την αγορά. Suzuki Αφή Ιωαννίδη, ο μοναδικός επίσημος έμπορος Suzuki στον νομό Καβάλας. Στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600.000.

0: Μπάρμπαρα Σαρμά, νούμερο 1 στην αγορά.
1: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι. Είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου, 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.

από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι.

0: του Μενέλαου με ζεδοπενερλάδικο.
1: Ο φούρνος του Μενέλαου.
0: Για πρώτη φορά η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφείο Ανίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600 000. BMW Motorrad Αφείο Ανίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
2: Στο στριφτάρι με ζεδοπολείο στην Καβάλα, η γεύση έχει άρωμα Ελλάδας. Φρέσκα θαλασσινά, ζουμερά κρεατικά στη σχάρα, τραγανή με ζέδες και παγωμένο ούζο ή τσίπουρο. Σε ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον που θα γίνει το νέο σου στέκι. Στριφτάρι με ζεδοπολείο. Ομονίας 160 Καβάλα. Κλείσε τραπέζι τώρα στο 2511-110-211.
3: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.

0: Στο σουβλοστάσιο στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας η παράδοση ψήνεται αργά. Δοκιμάστε το κορυφαίο χοιρινό και αρνάκι αντικριστό, ζουμερή προβατίνα και αρνίσια σουβλάκια που λιώνουν στο στόμα. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απολαύστε το παραδοσιακό μας χινκάλι. Σουβλοστάσιο. Σούβλες & More. Τηλέφωνο 2510-392-118. Γιατί εδώ το καλό φαγητό είναι η ιεροτελεστία.
1: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια.

0: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
1: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε μια νέα αρχή με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην Αφείο Ανίδη ΑΕ, στην Καβάλα, στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα και στις Σέρες, στο 8ο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

Just rewind, let me shake it to the max.

0: ήταν τα καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6.
1: Αλφα 88,6.
2: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα. Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
3: Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμειγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. 25 χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510-316-666. Βουγιουκλή ΑΕ. Μαζί χτίζουμε το μέλλον.
4: Το αλυσοπρίωνο που εμπιστεύεσαι. Το πλυστικό που καθαρίζει για σένα. Και η μηχανή που δαμάζει τα αγριόχορτα. Στο τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας στο Μπούλης θα βρείτε τα πάντα. Επαγγελματικά πλυστικά μηχανήματα κήπου, εργαλεία, βιομηχανικά υλικά, τσιμούχες, στεγανά, ρουλεμάν, χημικά καθαρισμού και detailing, ρουχισμό εργασίας και εξοπλισμό ασφαλείας. Κατασκευάζουμε άμεσα υδραυλικά μαρκούτσια υψηλής πίεσης και κορυφαίας ποιότητας Dunlop, καθώς και σωληνώσεις air conditioning για οχήματα. Ποιότητα.

0: ποιότητα, αξιοπιστία και φιλικές τιμές. Όλα σε ένα σημείο. Στην είσοδο Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510 3171 30 και στο gosmart.gr. Τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας Τομπούλης. Από επαγγελματίες για επαγγελματίες.
1: Και τώρα. Μόνο επιτυχίες. Χωρίς καμία διακοπή. Α 88,6. Ξεκινάμε.

0: Στο σουβλοστάσιο στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας η παράδοση ψήνεται αργά. Δοκιμάστε το κορυφαίο χοιρινό και αρνάκι αντικριστό, ζουμερή προβατίνα και αρνίσια σουβλάκια που λιώνουν στο στόμα. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απολαύστε το παραδοσιακό μας χινκάλι. Σουβλοστάσιο. Souvlés & More. Τηλέφωνο 2510 392 118. Γιατί εδώ το καλό φαγητό είναι η ιεροτελεστία.
1: Ζήστε μια μοναδική εμπειρία ψυχαγωγίας, περιποίησης και φιλοξενίας μπροστά στο κύμα.
2: Καβάλα Resort & Spa. Απολαύστε την πισίνα, ένα μασάζ ή χαμάμ.
1: Δοκιμάστε ένα εξαιρετικό γεύμα στο εστιατόριο και χαλαρώστε με υπέροχη θέα στη θάλασσα στο Roof Garden.
2: Τα υπερσύγχρονα δωμάτια μας είναι η ιδανική επιλογή για μια ξεχωριστή απόδραση.
1: Καβάλα Resort & Spa. Νέα Καρβάλη Καβάλας. Τηλέφωνο 2510 31 67 37 και στο www.kavala-resort-spa.com.
2: Μοναδική εμπειρία φιλοξενίας.
3: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι. Είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.

0: Πάμε τώρα. Αλφα Μίξ με τον Τζο Βίτα. Με τον Τζο Βίτα. Αλφα Μίξ. Αλφα 88,6.
1: Βάλε ένταση.

0: Why do you call when you're short on cash? Can't sleep through the night. I'm losing my mind tonight.
1: Ήταν το Αλφα Round and Round. Και τα hit συνεχίζονται non-stop στον Αλφα 88,6. Στο στριφτάρι με ζεδοπολείο στην Καβάλα, η γεύση έχει άρωμα Ελλάδας. Φρέσκα θαλασσινά, ζουμερά κρεατικά στη σχάρα, τραγανή με ζέδες και παγωμένο ούζο ή τσίπουρο. Σε ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον που θα γίνει το νέο σου στέκι. Στριφτάρι με ζεδοπολείο, Ομονίας 160 Καβάλα. Κλείσε τραπέζι τώρα στο 2511-110-211.
2: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.

0: πάμε. Τώρα. Αλφα Μίξ με τον Τζο Βίτα. Με τον Τζο Βίτα. Αλφα Μίξ. Αλφα. 88,6.
1: Βάλε ένταση. Ένταση. Ένταση. Ένταση.

0: Ήταν τα καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6.
1: Αλφα 88,6.
2: Στο σουβλοστάσιο στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας η παράδοση ψήνεται αργά. Δοκιμάστε το κορυφαίο χοιρινό και αρνάκι αντικριστό, ζουμερή προβατίνα και αρνίσια σουβλάκια που λιώνουν στο στόμα. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απολαύστε το παραδοσιακό μας χινκάλι. Σουβλοστάσιο. Souvlés & More. Τηλέφωνο 2510-392-118. Γιατί εδώ το καλό φαγητό είναι η ιεροτελεστία.
1: Και τώρα μόνο επιτυχίες. Χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6. Ξεκινάμε τώρα.

0: βρήκες κακό τραγούδι, στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: επιτυχία στην playlist του Αλφα. Παίζει τώρα. Παίζει τώρα.
1: Αλφα 88,6.
0: Νέα επιτυχία.
2: Hey, this is Taylor Swift.
3: Taylor Swift.
2: And this is my new song.
0: Αλφα 88,6. Νέα επιτυχία.

0: Βρήκες κακό τραγούδι. Στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: both of us.
1: Numero 1. Ήταν το Αλφα, round and round. Και τα hits συνεχίζονται non-stop στον Αλφα 88,6.